Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές, οι ψυχές.

Διαλέγουμε μουσική, όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Ευρώς. Συναρπαστικά αληθινά.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982.
4: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν μία φωνή δημιουργεί εμπειρίες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη. Μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
10: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιά. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
11: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: λέγοντας ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το
1: τώρα μάλιστα ανοίξει και το σωστό κανάλι ήχου.
2: Ναι, πρέπει να το διορθώσαμε το λάθος. Πρέπει να το πάμε την αρχή για κάποιους.
1: Ωραία, ωραία. Το πάμε λοιπόν από την αρχή. 97,1 είναι η ραδιοφωνική συχνότητα στα FM που μας ακούει κανείς αν ζει ή διέρχεται από το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του Νομού Εύρου.
2: Ξέρεις, χθες έγινε μια διακοπή ρεύματος προγραμματισμένη του ΔΙΕ και για αρκετές ώρες άφησε το σταθμό μας χωρίς ρεύμα. Με αποτέλεσμα κάπως να αποσυντονιστούν τα μηχανήματα. Τώρα είμαστε OK. Οπότε,
1: έπαθα ρευματισμούς.
2: Ναι, ναι. Οπότε να καλημερίσουμε τους φίλους ακροάτες που μας ακούν από τα FM. Είναι η πρωινή περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
2: Και σήμερα 25 Μαΐου. Τελειώνει και ο μήνας αυτή τη εβδομάδα.
1: 25 Μαΐου, ναι, όντως. Λοιπόν, μια μέρα. Όχι σαν όλες τις άλλες, γιατί ξυπνήσαμε πρωταθλητές, έτσι το είπαμε αυτό, ναι, ναι, νωρίτερα.
2: Αυτό λοιπόν, διαδικτυακά, μέσω του Facebook, αυτοί που παρακολουθούσαν την εκπομπή έχουν ακούσει όλη την
1: έχουν ακούσει, ωραία, ωραία. Λοιπόν, προχωράμε να πούμε ότι αφού υπάρχει διαδικτυακά το radioevros.gr για όλο τον κόσμο, υπάρχει και μέσω του Facebook η ζωντανή μετάδοση, το live streaming. Οπότε εκεί μπορείτε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας τώρα που αποκαταστάθηκαν όλα και η εκπομπή ρέει καλύτερα και από τον ποταμό Άρδα.
2: Τι έκανες τώρα εδώ, τι πας άνοιξες.
1: Συνειρμό.
2: Τι εξέλιξεις είχαμε πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον Άρδα.
1: Ωραίες εξελίξεις.
2: Αυτά που δεν μαθαίνουμε από την Ελλάδα τα μαθαίνουμε από τη Βουλγαρία τελικά.
1: Μετά από ένα χρόνο παρακάλια. Βρε που είναι η συμφωνία, βρε έχουμε συμφωνία, βρε δεν έχουμε συμφωνία, βρε το είπαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν το είπαμε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη μάνα σου το πες. Και λέει, τέλος πάντων, βρέθηκε ένας τρόπος, βρέθηκε μάλλον ένα κείμενο, ένα έγγραφο, το οποίο περιγράφει κάποια πράγματα, όχι κάποια πράγματα, αυτή τη συμφωνία, η οποία και εμένα μου φάνηκε αρκετά στο περίπου.
2: Ναι, ήταν τύπου να είχαμε να λέγαμε κάτι πρέπει να γράψουμε τώρα για να μην πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μαλωμένοι, να το λύσουμε μεταξύ μας.
1: Ικανές ποσότητες στην αρχή της περίοδου, με ποσό που θα συμφωνείτε ως αποκατάσταση, ως ενίσχυση για τη φύλαξη του νερού. Λες και το νερό αφού κάναν φράγμα δεν θα φυλάγεται, θα πρέπει να το κρατήσουν. Λοιπόν, ένα τέτοιο συμφωνητικό, ξέρετε, αν ήταν ιδιωτικό και το πήγαινε στη ΔΟΗ θα σου γυρνούσε πίσω.
2: Ναι.
1: Θα σου έλεγε δεν έχει τιμή μέσα, δεν έχει, μου έχει συμβεί δηλαδή, εντάξει.
2: Ναι.
1: Δεν έχει, λέει, ποσό, τι θα το κάνω εγώ αυτό το συμφωνητικό. Σωστά. Αυτά γίνονται μόνο σε κυβερνητικό επίπεδο.
2: Και θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Εγώ θέλω λίγο να καλημερίσω κάποιους φίλους που μας έχουν στείλει μηνύματα. Και επειδή έχει περάσει και ένα τέταρτο που έχουμε ξεκινήσει και ακόμα είμαστε στην αρχή. Να καλημερίσουμε τη Δέσποινα, την Ξανθήπη, τον Γιώργο, την Ελένη, τη Θεοπούλα, την Εύα και την Ελένη.
1: Α, τι ωραία, τι ωραία. Είμαστε πάρα πολύ λοιπόν το πρωί. Οπότε μπορώ να σας πω ότι σήμερα είναι η μέρα που γιορτάζουμε την ανακάλυψη του κρυφτού.
2: Του κρυφτού του παιχνιδιού.
1: Ναι, του παιχνιδιού του κρυφτού. Ναι,
2: υπάρχει τέτοια μέρα.
1: Θα σου πω γιατί. Εγώ την εφήβρα. Είναι Δευτέρα λοιπόν 25 Μαΐου και είναι η μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου.
2: Αχα.
1: Που σημαίνει δηλαδή ότι ακόμα και μία κεφαλή μπορεί να κρύβεται, να χάνεται και να την ξαναβρίσκουμε. Τρεις φορές. Τρίτη έβρεση της κεφαλής.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν μπορείς να πεις, α, το κρυφτό, κάπως έτσι βγαίνουν και
2: τα
1: παιχνίδια, ας πούμε, και τα... λοιπόν, επίσης, είναι των μαρτύρων Κελεστίνου και Παχαρίου και του Οσίου Λιβιανού. Δεν έχουμε κάποια γιορτή, γιατί τώρα αν γιόρταζε ο Γιάννης ή ο Πρόδρομος, παιδιά, θα ήταν, όπως λέμε στα ελληνικά, too much, γιατί πολλές γιορτές για το Γιάννη, για τη Φωτεινή, για το φουλ των εορτών. Είναι Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας, μια πολύ δύσκολη ασθένεια, πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια, η οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχει βρει την ίαση, δεν έχει βρει... δηλαδή η θεραπεία της είναι συμπτωματική. Συμπτωματική λέγοντας, όχι τυχαία, τα συμπτώματα καταστέλει στο βαθμό που μπορεί. Τι να πω. Βρισκόμαστε πάντως σε στάδιο προχωρημένων ερευνών για φαρμακευτικά συσκευάσματα τα οποία θα μπορούν, λένε, να αναστέλουν αυτό που συμβαίνει στον εγκέφαλο με τις κλήρες καταπλάκας. Είναι σαν ένα βραχυκύκλωμα των νευρώνων, σκεφτείτε το. Έτσι, λαϊκιστικά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 7, ενώ δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 παρά 24.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε δρόμο μπροστά μας μέχρι να ανοιχτώσει.
1: Λοιπόν, προλαβαίνουμε και άλλη εκπομπή να κάνουμε.
2: Γενικότερα, αυτή η εβδομάδα προβλέπεται ζεστή θερμοκρασιακά.
1: Ναι.
2: Δεν το βλέπουμε τώρα πολιτικά, γιατί έχουμε και την παρουσίαση και του Τσίπρα αύριο. Λοιπόν, προβλέπεται ζεστή. Προς το τέλος της εβδομάδας μας έλεγε ο Χρυσόστομος ο Παρανός ότι προβλέπεται να έχουμε μια αστάθεια. Θα φανεί, αλλά νομίζω ότι όσο περνάνε και οι μέρες, πάμε πιο πολύ προς το καλοκαίρι.
1: Ναι. Και η αστάθεια που επικαλέστηκαν, συγχώρεσέ με, είναι αστάθεια του τύπου, ξέρεις, μεσημεριανές απογευματινές ώρες κατά τόπους.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ούτε ότι θα έχει χαμηλή θερμοκρασία, ούτε θα έχει ισχυρούς αέριδες κτλ. Ναι, αυτό το μπουρινάκι, η αστάθεια, η βροχούλα, η καταιγιδούλα. Μόνο χαλαζάκι να μην έχει, μια και πιάσαμε τα υποκοριστικά. Αυτή τη περίοδου, του τέλους της άνοιξης.
2: Ωραία, λοιπόν, τώρα να δούμε τον καιρό αυτή την ώρα. Στην Αλεξανδρούπολη, η Χάρη έχει 17,7 βαθμούς Κελσίου. Στο Σουφλί έχει 14 βαθμούς. Η πόλη του Δημοτήχου έχει 14 βαθμούς επίσης. Η Ορεστιάδα έχει 14,5 βαθμούς αυτή την ώρα και αναμένεται να φτάσει στους 27. Και μα, να δούμε και τα δίκαια.
1: Είδες η άπνοια, πιο ζεστή μου φάνηκε.
2: Ναι. Στα δίκαια έχει 15. Μπορεί να είναι και πιο ζεστή, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μετεωρολογικός σταθμός στην Ορεστιάδα βρίσκεται σε ανοιχτό.
1: Και προχθές εκεί βρισκόταν και έγραφε, ας πούμε, 17. Αυτό λέω, ότι σε σχέση με την Παρασκευή, π.χ. Γιατί χθες το πρωί, παραδείγματος χάρη, είχε ψύχρα.
2: Ναι.
1: Το πρωί είχε προηγηθεί η βροχή το βράδυ. Είχε ψύχρα το πρωί που πήγα για περπάτημα. Φόρεσα φούτερ δηλαδή. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν πήγα με το κοντομάνικο.
2: Λοιπόν, τώρα να, αφού λύσαμε τα ενδυματολογικά του χάρη, να πάμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Λοιπόν, στις 25 Μαΐου του 1834 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αθανάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Δηλαδή ένα χρόνο ακριβώς.
1: Έκαναν, πώς το πω, πήγαν στο 18μήνο της προσωποκράτησης, πώς το...
2: Ναι.
1: Για να δείξει μεγαλοψυχία ο Ότο.
2: Ο Ότο. Λοιπόν, 1932 κάνει τον τεπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερος ως Goofy. Ναι, πρώτη φορά εμφανίστηκε ως Dippy Dog. 1935, ο θρυλικός σπρίντερ της Κεάλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13.
1: Μιλάμε για το 35. Ναι. Ένα χρόνο πριν τους Ολυμπιακούς.
2: Ναι. Λοιπόν, το 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 αξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Θυμίζουμε ότι ήμασταν σε καθεστώς Χούντας. Η κίνηση του ναυτικού αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, λοιπόν, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 4 χρόνια αργότερα, άσχετο, αλλά 4 χρόνια αργότερα συνέβη, το 1977 δηλαδή, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George Lucas. 1980.
1: Πήγε να την πουλήσει για 10 χιλιάρια.
2: Την ταινία.
1: το σενάριο της ταινίας.
2: Αλήθεια.
1: Και έκανε συμφωνία βασικά με στούντιο για 10 χιλιάρικα, τη δώσε άλλον δηλαδή, ναι. Γιατί δεν είχε χρήματα. Και τελευταία στιγμή ακυρώθηκε, δεν ξέρω τον λόγο. Ναι. Έχει βγάλει δισεκατομμύρια, έτσι δεν το συζητάμε. Η ταινία

0: η αποκαλούμενη βασίλισσα του Πλεκτού, και το 1958 σαν σήμερα γεννιέται ο Paul Weller, Άγγλος ρόκερ. Από θανάτους. Το 1954 σαν μια μέρα σαν τη σημερινή φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Το 2001 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσέκεβάρα. Και τέλος, το 2009, σαν σήμερα πεθαίνει ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός, με τον ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων είχε εκτεθεί στην κάλπη. Και αυτά από το σαν σήμερα. Καλημερίζουμε Αλεξάνδρα και Ιωάννα.
1: Καλημέρα λοιπόν. Να πούμε ότι μια και ανέφερες το Jesse Owens και τα ρεκόρ του, και το ότι πέρασε τα 8 μέτρα στο μήκος πριν από σχεδόν έναν αιώνα, πριν από 91 χρόνια. Λοιπόν, τι θα ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι ο Μίλτος Οτεντόγλου ξαναγύρισε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Α, στην Ιαπωνία που είναι που πήρε το διαμάντι.
1: Όχι το διαμάντι. Το διαμάντι το παίρνει στο τέλος της σεζόν όποιος έχει πιο πολλές νίκες και κερδίζει και τον τελικό.
0: Okay.
1: Λοιπόν, είναι η σειρά του Diamond Link όμως. Όταν κερδίζεις ένα meeting, παίρνεις αρκετά χρήματα. Αυτό ήταν στην Κίνα τώρα. Ήταν στην Κίνα. Και πήδησε 8.46 δείχνοντας ότι ξαναβρίσκει το ρυθμό του, κάτι που φάνηκε και την περασμένη εβδομάδα, καθώς είχε κάνει το 8.21 φορώντας φόρμα, με βροχή, με κόντρα αέρα και τα λοιπά, που ήταν στην Κεφαλονιά, που ήταν το οι αγώνες, νομίζω, στο Αργοστόλι. Λοιπόν, τώρα ήθελα λίγο να σταθούμε πριν πάμε, γιατί από ό,τι φαίνεται την ώρα θα την περάσουμε έτσι το ημίωρο. Δεν θα πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Θέλω να σταθώ σε κάτι αθλητικό που θα το δούμε μετά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το δούμε μέσα στις εφημερίδες που οι περισσότερες είναι του Ολυμπιακού. Υποστηρίζουν δηλαδή τον Ολυμπιακό. Λίγο δύσκολο να φανεί τόσο έντονα αυτό το επεισόδιο. Είχαμε κάτι ομορφιά στα VIP.
0: Ha.
1: Όπου ο πρωθυπουργικός ανιψιός, ο κ. Δημητριάδης, μαζί με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, μεγαλομέτωχο. Του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη, ήρθαν στα χέρια.
0: Στην κυριολεξία, έτσι.
1: Κυριολεξία,
0: δηλαδή,
1: με σκισμένες μπουνιές.
0: Άμα το ακούσει κανείς, θα πει εντάξει, πιάστηκαν στα χέρια.
1: Πιάστηκαν στα χέρια. Λέω, με σκισμένες μπλούζες, με γροθιές, με.
0: Σφαλιάρα.
1: Σφαλιάρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, και με ανταλλαγή ύβρων πάρα πολλών, που δεν είναι και πολύ έτσι. Είναι αυτό που σου
0: του λιμανιού, είναι του λιμανιού.
1: Είναι του λιμανιού ακριβώς. Επιβεβαιώνει η προέλευση, ας πούμε, της ομάδας, καταγωγή της ομάδας, το λιμάνι. Παραδείγματος, θα μπορούσε να είναι φορτηγατζίδες επίσης. Γενικά τα επαγγέλματα του δρόμου.
0: Των μεταφορών.
1: Του δρόμου και των μεταφορών. Γιατί ξέρω κι άλλο επάγγελμα του δρόμου που βρίσκει και δεν μεταφέρει τίποτα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έτσι που λέτε, δύο κορυφαίοι παράγοντες της οικονομικής και πολιτικής ζωής του τόπου. Είναι πολύ λυπηρό.
0: Εμένα να σου πω, μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση γιατί αυτοί οι δυο, δηλαδή, προφανώς και δεν βρίσκονται πουθενά αλλού για να τα λύσουν, έτσι. Βρέθηκαν εκεί. Ένα αυτό. Δεύτερο, δεν μου έκανε εντύπωση ότι ο Μαρινάκης κυκλοφορεί με ένα στρατό. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ο Δημητριάδης είχε ένα στρατό να τον προστατεύει.
1: Αυτό έχει να κάνει με το πόσο μπορεί να φοβάται κανείς κάτι. Ο στρατός σε προστατεύει με δύο τρόπους αυτοί οι σωματοφύλακες. Ένα είναι πρέπει να θεωρείς ότι αποτελείς στόχο. Και ένα δεύτερο είναι ότι μπορείς να σηκώσεις το budget της πληρωμής τους.
0: Με αυτό σου λέω. Για αυτό σου λέω ότι κατανοώ σε πολλά επίπεδα ότι ο Μαρινάκης, ο Δημητριάδης, ο οποίος τουλάχιστον γνωστή σε εμάς, ιδιότητά του είναι πρωθυπουργικός ανιψιός.
1: Εντάξει, δικηγόρος είναι ο άνθρωπος, αλλά πώς δικηγόρος δεν θα κυκλοφορούν έτσι. Δεν κάνουν κούγιας κυκλοφορούν.
0: Ναι, γιατί δεν έχει πια, πώς το λένε, ιδιότητα ούτε στο κόμμα, ούτε στο Μαξίμου. Άρα γιατί δεν κυκλοφορεί με τόσους μπράβους. Περίεργο. Τέλος πάντων, δεν παίρνουμε θέση. Αλλά.
1: Να φοβάται το Μαρινάκι.
0: Αλλά ναι. Αλλά είναι μια εικόνα που προβληματίζει. Εμένα πραγματικά με προβληματίζει, γιατί είναι μια σύγκρουση, όπως είπε και ο Χάρης, επιχειρηματικών και πολιτικών
1: προσωπικότητων
0: με πολύ μεγάλη διάσταση.

0: Και φαντάζομαι ότι οι επόμενες μέρες θα τροφοδοτήσουν εξελίξεις που θα έχουν πυροδοτηθεί από αυτήν την αψημαχία τη χθεσινή.
1: Είναι πάρα πολύ πιθανό. Όπως είπαμε, είναι και πάρα πολύ λυπηρό. Τώρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, όπου υπάρχει μια τάση να πέφτουν οι μάσκες.
0: Και το ξύμορο είναι ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πεις ότι αυτοί οι δύο μάλωσαν για τις ομάδες. Και οι δύο τον Ολυμπιακό υποστήριζαν.
1: Ναι, μα αυτό, ότι πήγαν και οι δύο για την ίδια. Είναι αυτό που λέει. Αντί να βρουν αυτά που τους ενώνουν,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: θα έλεγε η φιλοσοφία, ας πούμε. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τέλος πάντων, έτσι έχουν τα πράγματα λίγο έως πολύ. Στα γενικόλογα που μπορούμε να πούμε, μια και έχουμε κάνα δύο λεπτά πριν από το διάλειμμα. Στα γενικόλογα που μπορούμε να πούμε, υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ 60 ημερών, που φαντάζομαι ότι θα οδηγήσει και μια έτσι μικρή πτώση των τιμών, το πετρελαίο και των καυσίμων.
0: Στα 84,91 δολάρια το βαρέλι.
1: Εγώ είμαι για την τσέπη μας, όχι για τα συμβόλαια. Αυτά θα πέσουν γρήγορα τώρα, θα φτάσει. Μπορεί να πάει και 70, αλλά στην τσέπη μας πότε θα φτάσει αυτό και κατά πόσο θα φτάσει αυτό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όμως θα σταματήσει να ανεβαίνει, σίγουρα θα υποχωρήσει και κάτω από τα 2 ευρώ στην Ελλάδα η βενζίνη σε ένα βάθος μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Τουλάχιστον όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν, διακοπές, να κάνουν. Βέβαια, έχει να κάνει όλο αυτό το κομμάτι. Έχει να κάνει και με τον τουρισμό μας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί με τα αεροπλάνα να μην πετάνε λόγω καυσίμων, φαντάζομαι ότι προβλήματα θα είχαμε στην έλευση τουριστών.
0: Καλά, εννοείται. Αλλά γενικότερα οι τιμές των καυσίμων επηρεάζουν πάρα πολλούς παράγοντες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ακόμα και κανένας να μην πάει διακοπές και τόσο πάνω, μην πας διακοπές, να μείνεις στο σπίτι σου. Οι τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ επηρεάζονται, επηρεάζεται η ενέργεια, επηρεάζονται πάρα πολλά.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι και για την οικονομία της χώρας που περιμένει το καλοκαίρι τη βαριά μας βιομηχανία που λέμε πολλές φορές, σίγουρα μια πτώση των τιμών συμβάλλει στο να έχουμε περισσότερη επισκεψιμότητα. Λίγο πολύ αυτά, λίγο πολύ πάει το πρώτο μισάωρο.
0: Ναι. Καλημέρα στον τετράστερο τον Γιώργο.
1: Ένας ουρανός μαστέρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι παναθηναϊκών αισθημάτων και υποστήριζε τον Ολυμπιακό. Χθες ήθελα να πεις αυτό, όλοι υποστήριζαν τον Ολυμπιακό. Κανένας δεν υποστήριζε τη Ρεάλ.
0: Αυτό έλειπε δηλαδή.
1: Θέλω να πω και αντανακλαστικά οπαδικά, ρε παιδί μου. Δεν είδα εγώ μια ολόκληρη πλατεία πανηγύριζε την νίκη του Ολυμπιακού εδώ στην πόλη. Λοιπόν, και έλεγε. Α, έχω λόγο, λέγε, να υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Γιατί, ρε φιλαράκι, μου λέει, κοίτα να δεις, λέει, άμα το πάρει Ρεάλ θα γίνει 12. Πού να τη φτάσουμε μετά ως Παναθηναϊκός?
0: Ο καθένας, ναι.
1: Υπάρχει επιχειρηματολογία, δεν το συζητώ. Εφευρετικότητα στα επιχειρήματα. Λοιπόν, να πάμε στο πρώτο μας.
0: Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα, αφού ξεπεράσαμε όλα μας τα ζητήματα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ και πάλι στο Ράδιο Εύρος.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης.
5: ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Ήρθαμε.
0: Επιστρέψαμε πίσω στην πρωινή μας περιπολία. Το έχουμε πάει λίγο πίσω σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Είναι και η μέρα ιδιαίτερη. Έχουμε το ευρωπαϊκό στη χώρα μας. Έχει.
1: Έχουμε.
0: Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.
1: Εδώ ήταν.
0: Γιατί?
1: Το ευρωπαϊκό το κύπελο, εδώ ήταν όλες αυτές.
0: Καλά, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα όμως θα μείνει.
0: Τώρα θα μείνει αυτό ακριβώς. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε.
1: Συγχαρητήρια, δεν είπαμε τη Ρεάλ.
0: Ναι, ναι. Στάθηκε στο ύψος της.
1: Άξιζε αυτό γιατί μισή ομάδα χωρίς κανένα ψηλό, με ημίψηλους.
0: Ναι.
1: Κατάφερε μέχρι τέλους να περάσει το άγχος στον Ολυμπιακό και να τον ζωρίσει όσο περισσότερο γινόταν. Οπότε αξίζει τα μπράβο.
0: Μα έφτασε, έχει και διαφορά 12 βαθμούς, 12 πόντους.
1: Ναι,
0: βαθμούς,
1: στην αρχή.
0: Πόντους, ναι, στην αρχή. Δηλαδή στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν μπροστά η Ρεάλ. Κακά τα ψέματα. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε μετά το 18 λεπτό να βρεθεί πρώτη φορά μπροστά στο.
1: Πέρασε, ξαναπέρασαν, μετά πήγαινε στις ισοπαλίες. Οπότε ουσιαστικά λίγο στην τρίτη περίοδο που το ξαναμάζεψε η Ρεάλ και ναι, καθοριστικά στα τελευταία 2,5-3 λεπτά. Εκεί πια, αφού σκέψου ήταν 80-80 κάποια στιγμή, λίγο πριν τελειώσει. 2,5 λεπτά πριν τελειώσει.
0: Και αυτό που έτσι έχει επίσης ενδιαφέρον, τώρα βλέπω και τα στατιστικά του έχω μπροστά μου, ότι οι περισσότεροι πόντοι στον Ολυμπιακό προήρθαν από τον πάγκο. Το 61 το.
1: Οι
0: 61 πόντοι ήρθαν από τον πάγκο.
1: Το σχολίαζα ότι η αρχική πεντάδα που κατέβηκε, αν εξαιρέσεις του Γουόκα που μια από τις λίγες φορές ζωής του που έβαζε καλάθια. Λοιπόν, αν ξέρεις του Γουόκα, η αρχική πεντάδα δεν τράβηξε.
0: Ναι.
1: Δεν παίξανε. Δεν ήταν η μέρα τους. Δεν έπαιξε καλά ο Βεζέγκοφ. Δεν έπαιξε καλά ο Μιλουτίνοφ.
0: Ο Ντόρσεϊ δεν έπαιξε καλά.
1: Δεν έπαιξε ο Ντόρσεϊ. Δεν μπήκε σχεδόν ο Παπα-Νικολάου. Δεν μπήκε και στο ρυθμό. Α, θα μου πεις ο Παπα-Νικολάου είναι ίσως και αρκετά κουρασμένος, μεγαλύτερος κτλ. Είναι αυτός που έχει τις περισσότερες δικαιολογίες. Γιατί για τον Παπα-Νικολάου δεν ήταν θέμα φοβικής αντίδρασης. Περισσότερο δεν ήταν στη μέρα του. Αλλά οι άλλοι φάνηκαν πολύ. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο. Αν δεν τραβούσε ο Βεζέγκοφ, ο Γουόκαπ και ο Φουρνιέ.
0: Και ο Πίτερς.
1: Και ο Πίτερς. Τρεις παίχτες ήταν αυτοί που έκαναν τη διαφορά. 20 ο Βεζέγκοφ, νομίζω. Έλα με τον Βεζέγκοφ κόλλησα. 20 ο Φουρνιέ, 16 ο Πίτερς και 12 είχε ο
0: Βεζέγκοφ.
1: 12 είχε ο Βεζέγκοφ, αλλά δεν φάνηκε.
0: Ο Γόκοπ είχε 10.
1: Ο Γόκοπ είχε 10 καθοριστικά όμως, κάτι μαρκαρισμένα, ναι, τρίποντα δυο, ενώ ήταν όλοι κρεμασμένοι πάνω του. Τέλος πάντων, πάμε εμείς τώρα, θα τα δούμε και στα πρωτοσέλιδα. Πάμε να πούμε λίγο τους φίλους μας.
0: Ναι, λοιπόν, οι φίλοι μας είναι το Μάσα Μπουκά στην πλατεία, εκεί που Χάρης είδε το Final
1: Four. Αυτό θα ήθελα να πω, πάτε εκεί γιατί εκεί σπάτε παραδόσεις.
0: Σωστά,
1: σπάτε
0: αυτό,
1: παραδόσεις,
0: αυτό ναι, με την κατάρα για του πρώτη, πρώτου.
1: Για πρώτη φορά λοιπόν ο Ολυμπιακός, μια ομάδα που ήταν πρώτη στην κανονική σεζόν, κέρδισε. Και αυτό το οφείλει στο γεγονός ότι είδα εγώ το μάτι στο Μάσα Μπουκά. Όπως επίσης και για πρώτη φορά στη ζωή μου κερδίσαμε βλέποντας έναν οποιοδήποτε αγώνα αθλητικό μαζί με τον ξάδερφό μου.
0: Α.
1: Δεν έχουμε κερδίσει ποτέ. Χαρακτηριστικότατο η Σαϊτάμα που χάσαμε 200 πόντους από την Ισπανία. Λοιπόν, οπότε στο Μάσα Μπούκα πάτε παραδόσεις. Χώρια τότε σπάτε την πείνα. στην πλατεία Δασίου και παραγγελίες για το σπίτι, αλλά τώρα που καλοκαίρια είναι καλά να πάτε εκεί. Μεγάλη οθόνη, πολύ όμορφος χώρος, καθαρός, γρήγορη εξυπηρέτηση, τα πάντα όλα που θα έλεγε και ο Ελέφαντος.
0: Ωραία, και άμα δεν πάει κάποιος, πώς μπορεί να απολαύσει τις γεύσεις του Μάσα Μπουκά στο χώρο του?
1: Τηλεφωνεί στο 2552-021-245 και τσουπ!
0: Ναι.
1: Φτάνει στο σπίτι.
0: Βέβαια είναι και στις πλατφόρμες τα, ναι, αυτά τα κινητά τέλος πάντων παραγγέλνουν οι food και φαγή.
1: Ναι, βέβαια
0: και
1: πλέον. Δεν το λέμε γιατί το θεωρούμε και λίγο δεδομένο.
0: Απλά με το τηλέφωνο είναι πιο άμεση η επικοινωνία. Ναι. Λοιπόν, μαζί μας είναι και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153. Εκεί λοιπόν που απολαμβάνετε υπηρεσίες φροντίδας και καλοπισμού άνω των 100 άκρων. Πλέον και στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21, στην Ορεστιάδα λειτουργεί στην Αναγεννήσεως 153. Και το τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού και να πάρετε πληροφορίες είναι το 2552-025-331.
1: Χρειάστηκαν επίσης 102 ολόκληρα χρόνια για τα καταστήματα, για το κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων Κασαπιάνο Βανές, για να δει τον Ολυμπιακό να κερδίζει 4 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Δραστηριοποιείται στην Οριστιάδα το κατάστημα από το 1924 με σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανση, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, και ετοιμάζεται για μια διαδοχή τέταρτης γενιάς, παρακαλώ. Βέβαια.
0: Με το καλό.
1: Βέβαια. Fit Car Rental. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Οριστιάδα. Είναι μια υπηρεσία που για μένα έγινε αντιληπτό μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι υπάρχει αναγκαιότητα και υπάρχει ζήτηση γι' αυτό.
0: Πώς
1: είναι, δηλαδή, το λέω με τη λογική. Λέγαμε κάποτε ότι, ξέρεις, είναι ένα λιμάνι η Αλεξανδρούπολη, έχει ένα αεροδρόμιο η Αλεξανδρούπολη. Με πολλούς τρόπους φτάνεις χωρίς όχημα.
0: Δεν φτάνεις με τρένο.
1: Από το τρένο δεν φτάνεις πουθενά στην Ελλάδα. Ναι. Εκεί που ξεκινάς, δυστυχώς. Λοιπόν, και λέγαμε την Οριστιάδα για να φτάσει κανείς που δεν έχει όλα αυτά. Άρα θα χρειαζόταν αυτοκίνητο. Ναι, χρειάζεται όχημα. Για πολλούς λόγους που δεν θα τους αναφέρουμε τώρα, θα τους λέμε σταδιακά.
0: Τους ξέρει ο καθένας και μπορεί να πάει σε Fit Car Rental και να καλύψει αυτή την ανάγκη.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως και να πάει το αυτοκίνητό του για ένα προγραμματισμένο σέρβις, για μια βλάβη κτλ. Είπαμε Καλλιπόλιος 73 με Λοχαγούδια Μάτι Γωνία. 2552-0-28-525. Σε αυτό από τις διάφορες πλατφόρμες δεν φτιάχνει. Δηλαδή δεν μπορείτε να φτιάξετε το αυτοκίνητό σας μέσω του e-food, ας πούμε.
0: Όχι. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση.
1: Του e-service.
0: Λοιπόν, το Παντρόν φυσικά είναι μαζί μας και αυτό στην κεντρική πλατεία. Και τα καλύψαμε όλα.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε τον αθλητικό τύπο.
1: Άντε,
0: πώς καταγράφει το θρίαμβο του Ολυμπιακού.
1: Γιατί εδώ βλέπω ότι live μαγριού κοιτάει. Τόση ώρα λέει, με έχεις ανοιχτή και δεν με διαβάζεις. Πάμε. Βασιλιάς ο Μεγάλος Ολυμπιακός. Λίγησε 92-85 τη Ρεάλ σε ένα μυθικό τελικό και κατέκτησε δίκαια την Ευρωλίγκα, αποδεικνύοντας ότι ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη σεζόν. Το T-Center κατάμεστο από χιλιάδες οπαδούς του Ολυμπιακού γιόρτασε την πανάξια επιστροφή της υπέροχης ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα στην κορυφή της Ευρώπης. Μπαρτζόκας, το αξίζαμε όπως παίξαμε όλη τη χρονιά. Και ο τίτλος, είσαι στο μυαλό, αυτό το κάτι μαγικό που λέει, το τέταρτο θρυλικό.
0: Λέω, δεν είσαι στο μυαλό, είσαι στις προθήκες.
1: Ναι. Αφιερωμένο στον πατέρα μας, είπαν οι Αγγελόπουλοι, που έφυγε σαν σήμερα, σαν χθες λοιπόν, μάλιστα. Τώρα, ο τεράστιος Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους, 3 στα 7 τρίποντα, και ο φοβερός Άλεκ Πίτερς 16 πόντους ηγήθηκαν της επιστροφής των Ερυθρόλευκων μετά από 13 χρόνια. Γιατί υποβαθμίζεται το ρόλο του Γουόκαπ, ο οποίος έκανε παιχνίδι, όταν λέμε έκανε παιχνίδι, οργάνωνε όλο το παιχνίδι. Πέρα
0: τις δικές μου τις εντυπώσεις δεν τις κέρδισε ο Γουόκαπ.
1: Ναι, δεν ξέρω. Μια πρώτη φορά μου κάνει τόσο θετικό κλικ. Γιατί αρχικά, επειδή είναι ένας παίκτης που είναι κατά βάση άστοχος,
0: ναι.
1: Αναρωτιόμουν γιατί τον βάζει ο Μπαρτζόκας και δεν βάζει, ας πούμε, τον Ντόρση.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη θέση, λέω τώρα, να έχει και το τρίποντο, να έχει αυτά. Στάθηκε πάρα πολύ καλά σε σχέση με το πώς έπαιζε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Γιατί τον βάζει, γιατί ξέρει ότι στο χειρισμό της μπάλας και στο οργανωτικό, μάλλον τον έχει αξεπέραστο. Μάλλον.
0: Ναι, είναι αυτός που μετουσιώνει τον Μπαρτζόκα σε μπολ, ξέρω εγώ, καλύτερα
1: από όλους. Ναι. Λοιπόν, πιο κάτω, Ολυμπιακός. Η Άστο Βίλα τον έστειλε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σίγουρα σε link face ευρωπαϊκής διοργάνωσης ο θρύλος. Αρέσει ο Ουναϊ Λόπεθ. Στην ΑΕΚ αποχωρεί ο Περέιρα έπειτα από 2 χρόνια. Στον Παναθηναϊκό ο Νέστρουπ έχει το πακέτο, γι' αυτό τον επέλεξε ο Παναθηναϊκός. Και η εξίσωση με τον Μπάμπα στον ΠΑΟΚ. Αυτά είχε να μας πει η Live και πάμε στη Sport Day.
0: Ήθελα κάτι να σου πω. Εντάξει, τώρα άσχετο, αλλά επειδή συνέβη μέσα στη νύχτα, είχαμε και ένα άσχημο νέο. Πέθανε η χωχό μας στον Κώστα.
1: Ναι, το σημείωσα για να το πω εδώ πέρα, αλλά έλεγα να τελειώσουμε τα πανηγύρια και έπειτα. Όντως, βλέπω μια ανάρτηση στις 3.30 ώρα. Υπέφερε πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα, νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα, οπότε ήταν κάτι προδιαγεγραμμένο. Κρίμα, 55 χρονών μόνο η γυναίκα, είχε ακόμα αρκετά χρόνια.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στη Sport Day, να πούμε ότι χθες το βράδυ, μετά και την βράβευση τέλος πάντων του Ολυμπιακού, έγινε γνωστό ότι ολοκληρώνεται και η μεταγραφή του Μοντέρο.
1: Α, ναι.
0: Από τη Βαλένθια στον Ολυμπιακό. Όπως επίσης ότι ο Φουρνιέ είπε ότι θα κλείσω την καριέρα μου εδώ, και νομίζω ότι κάτι ακούστηκε για Μπαρτζόκα άλλα 3 χρόνια. Έτσι, αυτά είναι από τα παράπλευρα, τέλος πάντων, της κατάκτησης τροπέου.
1: Πώς λένε, τα απόνερα. Μάλλον αυτό, γιατί το απόνερα ακούγεται σαν να είναι για πέταμα εκείνα τα νερά. Ναι. Είναι ουσιαστικά τα πράγματα που φέρνει η χαρά μαζί της.
0: Λοιπόν, προχωράω στην Sport Day. Στο Everest της Ευρώπης, γράφει η εφημερίδα. Στην υψηλότερη κορυφή κυματίζει από χθες το βράδυ η σημαία του νέου βασιλιά της Γυραιάς Υπήρου, του αχτύπητου φέτος Ολυμπιακού. Επική κατάκτηση, τελικός θρίλερ στο καταγόκκινο της Σέντερ, όπου η ομαδάρα του Μπαρτζόκα σήκωσε τη βαρύτιμη κούπα νικώντας Άγχος και Ρεάλ. Γαλλική σφραγίδα, φοβερή εμφάνιση του Φουρνιέ και συγκλονιστικός πάλι ο Πίτερς, που ψηφίστηκε MVP του Final Four, δικαίως. Δικαιώθηκε και ο Πίτερς, δηλαδή, εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος είχε μια σταθερή πορεία όλη τη χρονιά, αλλά περνούσε πάντα κάτω από τα ραντάρ.
1: Ναι. Πάντα κάποιος τραβούσε πολύ και έκανε την εντύπωση.
0: Ναι. Κάει και ο Πειραιάς, ολονύχτιο γλέντι στο μεγάλο λιμάνι για την 4η κερδισμένη Ευρωλίγκα στην ιστορία του συλλόγου, πριν από λίγο πανηγύριζαν. Δηλαδή, ανέβηκαν φωτογραφίες πριν κάνα 4ο του Παπα-Νικολάκου, του Βεζέγκοφ, με το τρόπαιο.
1: Χαρά σου κουράγιο μετά από τόσο παιχνίδι.
0: Ξέφρενοι πανηγυρισμοί από τους οπαδούς του θρύλου σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αποθέωση Μαρινάκη, εκδηλώσεις λατρείας για τον πρόεδρο της ΠΑΕ κατά την παρουσία του στο κλειστό του ΆΚΑ. Εδώ τον έχει με τη δεύτερη μπλούζα, με τη δεύτερη εμφάνιση.
1: Πήγα να πω τώρα, περίμενα να τελειώσεις για να πω πόσες μπλούζες παίρνει ένας άνθρωπος όταν βγαίνει μαζί του. Μπορεί να πήγε από το σοπ και το.
0: Ποιον ξέντησαν εκείνη την ώρα, έλα.
1: Ποιον να βρουν τέτοιο μέγεθο.
0: Έχει και η συνοδεία καλή. Έλα, βγάλει την μπλούζα σου. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κλείδωσε η League Face, η τέταρτη Άστον Βίλα στην Αγγλία, οπότε οριστικά οι ερυθρόλευκοι ξεκινάνε από το γάμα προκριματικό του Champions League, εξασφαλισμένη στη χειρότερη περίπτωση η συμμετοχή στην πρωτοαθληματική φάση του Europa. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και για το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού. Και στις 7 παίζει και το τμήμα του handball, από ό,τι βλέπουμε εδώ στην εφημερίδα, απέναντι στην ΑΕΚ.
1: Ωραία, είναι το τρίτο παιχνίδι. Ναι, το τρίτο πρέπει να είναι. Λοιπόν, θρίλε για πάρτι σου, γράφει στο φως ο Σπορ, έχοντας μια τεράστια φωτογραφία με τους Αγγελόπουλους και τους παίχτες. Δικαίωση Μπαρτζόκα, αυτός ο τίτλος. Ο Ολυμπιακός, με ανεξάντλητα ψυχικά αποθέματα, νίκησε μπροστά σε 18.000 οπαδούς του στο ΆΚΑ 92-85 τη Ρεάλ και κατέκτησε πανάξια το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Συγκλονιστική Φουρνέ με 20 πόντους MVP και Πίτερς με 16 πόντους. Ο Γάλλος έδειξε γιατί είναι ο άνθρωπος των μεγάλων αγώνων. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε ένα ονειρεμένο Final Four. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας καθοδήγησε μαεστρικά την ομάδα μέχρι το τέλος. Το άξιζε για όλη τη δουλειά που έχει κάνει αυτά τα χρόνια. Δελήριο χαράς από τον κόσμο του Ολυμπιακού σε όλη την Ελλάδα. Η Ρεάλ παρά τις απουσίες της το πάλεψε ως το φινάλε, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν Κάουνας. Λοιπόν, στο Κάουνας ήταν πολύ πιο τρελά τα πράγματα, γιατί ο Ολυμπιακός είχε 15 πόντους όλο τον αγώνα διαφορά και στο τέλος μπάτησε. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, αφιέρωσαν την κατάκτηση του τροπέου στον αείμνηστο πατέρα τους. Μπαρτζόκας, νιώθουμε υπέροχα, το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στον κόσμο, στους παίκτες μας. Η Ρεάλ αξίζει όλα τα εύσημα για το πώς έπαιξε κάτω από αυτή την ατμόσφαιρα. Σκαριόλο, ήμασταν όντως πολύ καλοί, σκληροί και ανταγωνιστικοί. Είναι μεγάλο κλαμπ ο Ολυμπιακός και του δίνω συγχαρητήρια, όμως το αξίζουν και οι δικοί μου παίχτες, λέει. Πίτερς, νιώθω ευλογημένος, είναι η μόνη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Παλέψαμε για 4 χρόνια με αυτή την ομάδα, με αίμα, υδρότα και δάκρυα. Και εδώ έρχεται ο Ρουβάς. Αίμα, δάκρυα και υδρότας.
0: Πού τα έμαθε αυτά ο Πίτερς. Λοιπόν, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ο κύριος πρόεδρος λέει για σένα, coach. Ωραία. Και πιο κάτω, τελείριο. Όλη η χώρα στους δρόμους σε απόλυτη έξαψη. Βασιλιάς της Ευρώπης. Και αυτό που λέει όλη η χώρα στους δρόμους, είχαμε και εδώ πανηγυρισμούς στην Ορεστιάδα και βεγγαλικά και απ' όλα. Λοιπόν, περήφανη για αυτή την ομάδα. Ο ηρωικός θρύλος νίκησε την εκπληκτική Ρεάλ και έραψε το τέταρτο αστέρι του στο ΆΚΑ. Μεγάλη συγκίνηση σε όλους τους παλέμαχους του Ολυμπιακού. Αποθέωσε από 18.000 οπαδούς. Το πήρε πάνω του ο μυθικός Φουρνιέ, ηγέτες Βεζένκοφ Πίτερς. Και έχει εδώ και τον Γουόκα που να φυλά τη σύντροφό του.
1: Κάτι πήρε και αυτός λοιπόν.
0: Γιατί ο κόκκινος πρωταθλητής δεν ξεχνά και τιμά και έχει τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο, τον πατέρα τέλος πάντων των ιδιοκτητών της ΚΑΕ. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ, στην
1: τελική
0: ώρα. Καμία αναφορά.
1: Δεν θα δούμε τίποτα τέτοιο. Κάθε μέρα στην ώρα υπάρχει αφίσα. Σήμερα είναι ο Μάρκο Γκρούγιτς, να ξέρετε. Τώρα, στο βόλιο γυναικών ανακοινώνεται τη βόμβα με την Τζούλια Μέλι. Είναι Ελληνίδα, Ιταλίδα, Κινέζα, Μέλι. Τώρα,
0: Ελληνίδα, λίγο
1: Ελληνίδα είναι,
0: Όχι, λίγο
1: με γιώτα, ναι. Με γιώτα γράφεται, άρα καμιά Ιταλίδα θα είναι. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει, πρωταθλητής και φίλος για πάντα. Ο Ρομπέρτο Τούκου Περέιρα αποχαιρετά την Ένωση καθώς αποφασίστηκε η μη ανανέωση του συμβολαίου του. Πολύτιμη η συμβολή του όποτε χρειάστηκε τόσο για το πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη. Πιο κάτω, χάντμπολ ανδρών με ψυχή και πάθος κόντρα στον Ολυμπιακό στις 7 η ώρα στην Ηλιούπολη και φούτσαλ ανδρών μόνο νίκη στον τρίτο τελικό στις 9 και 4 με τον Δούκα. Αυτά συνέβησαν στην Ελλάδα για την αθλητική ώρα και πάμε στη Sport Time.
0: Η οποία εδώ έχει τον Ολυμπιακό από την στέψη, να το πούμε έτσι, λοιπόν από την απονομή του τροπέου. Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης 2026 και εδώ πέρα η Λιόλιου, σαφής έτσι,
1: υπαινιγμός,
0: λέει συγχαρητήρια. Λοιπόν, Μέτρο Σπορ, τελευταία.
1: Πάμε στην Μέτρο Σπορ. Η οποία γράφει «Βασίλισσες, οι γυναίκες του ΠΑΟΚ κατέκτησαν το κύπελο και αφιέρωσαν το ΑΕΤ το double στα 100 χρόνια του συλλόγου. Επιτέλους πήρε κάτι ο ΠΑΟΚ, επιτέλους, στους οπαδούς που τις στήριξαν και στους ανθρώπους που χάθηκαν άδοξα αυτή τη χρονιά». Φοβερό. ΠΑΟΚ λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης 2-0 και πιο πάνω το σήκωσε σε θρίλερ. Υπότες ο κόουτς και οι παίχτες της Ρεάλ έδωσαν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αλλά οι ισπανικά μέσα μιλούν για σκανδαλώδη διαιτησία εξαιτίας τριών περίεργων, όπως
0: αποφάσισαν
1: υπέρ του Ολυμπιακού στο δραματικό φινάλε. MVP ο Φουρνιέ.
0: Μικρότητα πάντως, ναι, από την εφημερίδα αυτό.
1: Περίεργες αποφάσεις δεν ήταν. Ξαναπαίξαν τα βίντεο που τα βλέπαμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς πως ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν η διαιτησία που το έκρινε.
0: Ναι.
1: Πολύ κοντά με Φούντα. Ψήνεται η συμφωνία του Άρη με τον 30χρονο διεθνή επιθετικό, για να ξέρεις Γιάννη. Επίσης αναλαμβάνει ο Μπασινάς, θέμα ελάχιστου χρόνου, η επίσημη ανακοίνωση για το νέο τεχνικό διευθυντή του Ηρακλή. Και ένας τελικός για τους τέσσερις. Ο Άρης θέλει την νίκη για να κλείσει ραντεβού με τον Ολυμπιακό στους ημιτελικούς. Στην αποστολή και ο Αντετοκούμπο. ΑΕΚ Άρης στα play-off στις 7 το απόγευμα και από την ΕΡΤ 2 ο αγώνας.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τα αθλητικά. Θα δούμε πώς το αντιμετωπίζουν και τα πολιτικά πρωτοσέλιδα στη συνέχεια της εκπομπής. Έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας. Και να μην πούμε, λέω χάρη από τώρα, στα πολιτικά πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, ας μην πούμε στα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Απλά να πούμε.
0: Έτσι, να πούμε για το ματς στατιστικά πάνω σε αυτό που έλεγε και η εφημερίδα Μέτρο Σπορ. Ο Ολυμπιακός σε αυτό το πυρ που είναι, τέλος πάντων, η μέθοδος βαθμολόγησης των ομάδων ήταν στο συν 16. Στα δίποντα η Ρεάλ είχε ποσοστό 6% μεγαλύτερο από τον Ολυμπιακό, δηλαδή ήταν 52,6-58,6 διαφορά. Στα τρίποντα ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός.
1: Παραδόξως, δεν φαίνονταν, δεν μπορούσε να το πει κανείς αυτό μέσα στον αγώνα.
0: Ναι, και άμα σκεφτείς ότι αυτός ο, πώς τον έλεγαν, ο Λάιλς χθες, ο τύπος ήταν
1: απίστευτος. Εντάξει, έχασε προς το τέλος μερικά.
0: Ναι, αλλά στην αρχή φόρτωσε πολύ. Συν 14,8 Ολυμπιακός της 100 στις ελεύθερες βολές. Είχε καλύτερη δηλαδή ευστοχία σε σχέση με, το, με τη Ρεάλ. Τώρα, rebound επιθετικά 12-7. Αμυντικά rebound 30-19. Συνολικά rebound είχε 42, Ολυμπιακός 26 η Ρεάλ. Προφανώς και
1: με αυτό μας έλειπε, χωρίς
0: απουσία των ψηλών.
1: Ναι, είναι πράγματα που δεν φάνηκαν, τώρα ίσως το δικό μας πάθος.
0: Ναι.
1: Δεν φάνηκαν. Εγώ είχα την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός μέχρι κάποιο σημείο μπορεί να έχει 40% σε βολές.
0: Ναι.
1: Δεν, μέχρι κάποιο σημείο τουλάχιστον, μέχρι τις αρχές, το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι, όπως και με τα rebound, ας πούμε, δεν είχε καθόλου επιθετικό rebound.
1: Τα rebound δεν φάνηκε
0: δεν
1: τόσο.
0: Είχε, επιθετικό rebound, δηλαδή ήταν. Δεν σου πω. Ναι. Λοιπόν, από assist, καλύτερη η Real 16-18. Στα κλεψίματα, πολύ καλύτερη η Real 3-11.
1: Κάνε πολλά λάθη.
0: Στα κοψίματα, καλύτερη η Real 1-3. Και λάθη, 17 Ολυμπιακός, 9 η Real.
1: Ναι, αυτό σημαίνει, κατά προσέγγιση, σημαίνει 9 επιθέσεις που τους δόθηκαν έτσι.
0: Από τα λάθη εννοείς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί τα περισσότερα λάθη ήταν σε μεταβίβαση πάσας και πέραν την κατοχή οι άλλοι.
0: Ναι. Αυτά λοιπόν έτσι σχετικά με τη χθεσινή κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Είπαμε, έχει και τα παρατράγουδα με Μαρινάκη και Δημητριάδη και όλα αυτά.
1: Ναι, νομίζω ότι από κανένα μακελιό δεν θα ξεφύγει αυτό το πράγμα ή από καμιά από τις άλλες τις, ας το πούμε, σκανδαλοθυρικές κάπως εφημερίδες. Όλο και κάποιος θα το αναφέρει και στα πολιτικά πρωτοσέλιδα.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό τον 8. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά να δούμε και την πολιτική επικαιρότητα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν την πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα στο Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 στα FM στο βόρειο τμήμα του νομού. 95 και 3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr για όλο τον κόσμο και διαδικτυακά μέσω του Facebook. Μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή με εικόνα. Να πούμε ότι εκεί δεχόμαστε και τα μηνύματά σας. Όπως έκανε ο Μπάμπης, η Τζοάν και ο Σάκης. Καλημέρα και στους τρεις. Καλημέρα και όσους δεν τόλμησαν ακόμα να στείλουν μηνύματα. Εμείς τα περιμένουμε και μας χαροποιούν ιδιαίτερα όταν έτσι βλέπουμε αυτή την αλληλεπίδραση μαζί σας.
1: Παντρών.
0: Παρών.
1: Top Charm. Fit Car Rental. Σιδερικά χρώματα Κασαπιάν, Μάσα Μπούκα, μια μεγάλη παρέα επαγγελματιών η οποία αστηρίζει εδώ στην εκπομπή. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό και σας προτρέπουμε να δράξετε την ευκαιρία και να εισπράξετε τις επιχειρήσεις σας. Τις υπηρεσίες τους, τι λέω θέμα.
0: Τις επιχειρήσεις.
1: Να εισπράξετε τις υπηρεσίες τους γιατί είναι εξαιρετικές. Είτε πρόκειται για ένα καφέ, είτε πρόκειται για τη διόρθωση ενοικίας του οχήματος, είτε πρόκειται για τα σιδηρικά και τα χρώματα που θα πάρετε, το φαγητό σας ή την περιποίηση των νυχιών και των ποδιών σας. Ναι. Όλα αυτά τα όμορφα.
0: Όλα αυτά τα όμορφα.
1: Πάμε όμως σε αυτό
0: δούμε.
1: Που περιμένατε μία ώρα και πέντε λεπτά.
0: Την αθλητική, την λεπτά. Πολιτική επικαιρότητα.
1: Ακριβώς. Και το Μανώλη Κοτάκη δίπλα στο λογότυπο της Δημοκρατίας, ο οποίος λέει «Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη ισούται με τυραννία». Μάλιστα. Ένας νέος φιλόσοφος. Τώρα σε ποιους θα τους εντάξουμε αυτούς, τους μετασοκρατικούς θα τον βάλουμε. Ναι,
0: υπερμετασοκρατικούς.
1: Όχι κοινικούς. Είναι πιο διαπίστωση. Δεν έχει κινησμό. Okay. Λοιπόν, κοιμάται η ελληνική διπλωματία, αναρωτιέται η εφημερίδα. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις ΜΚΟ. Μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αποκάλυψη του Καμπουρίδη, το κράτος που χρησιμοποιεί συστηματικά τις ΜΚΟ για υβριδικούς πολέμους, απέκτησε και θεσμικό παγκόσμιο ρόλο. Με τεχνογνωσία θα μεταδώσει. Ναι. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτησης ημετέρων. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Πού είναι τα αυτά. Σκανδαλώδης η λειτουργία των επιτροπών ενστάσεων για τη δράση ενίσχυση και ίδρυση, ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, α, το περσινό, που απαρτίζεται κατά τα 2/3 από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση Παπαθανάση. Το 76% των ενστάσεων που εξετάστηκαν κρίθηκε πλήρως ή μερικώς αποδεκτό, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός της δράσης να εκτοξευτεί από τα 160 εκατομμύρια στα 856 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Με τι δράση ήταν, τι προτάσεις ήταν αυτές, πόσες ήταν πια.
0: Τη ίδρυση και λειτουργία νέων
1: ναι,
0: μικρομεσαίων.
1: Είχε ένα συγκεκριμένο μπάτζετ μέχρι τόσο. Δηλαδή, πόσες χιλιάδες προτάσεις έκαναν ενστάσεις και πέρασε το 75% αυτών.
0: Ναι.
1: Απίστευτο. Ναι. Άγριο επεισόδιο, Βαγγέλη Μαρινάκη, Δημητριάδη πριν από το τελικό. Οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι στήριξαν με ζητοκραυγές τον πρόεδρο της ΠΑΕ.
0: Αχα.
1: Θρίαμβος, Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά τη Euroliga. Αθλητικό ήταν αυτό βέβαια, το ξέρετε, το αναλύσαμε, το εξαντλήσαμε. Θρακικό πέλαγος από τη δεξιά στήλη. Τούρκοι ψαράδες μας καταδιώκουν και εντός των χωρικών μας υδάτων. Σοκαριστικές καταγγελίες από τον πρόεδρο Αλιέων Αλεξανδρούπολης επιβάλλουν ήδη τη γαλάζια πατρίδα, θεωρεί η εφημερίδα. Θεσμική εκτροπή, ο διορισμένος Γεραπετρίτης κόβει εκλεγμένους διπλωμάτες. Έσχει στη συνεδρίαση του Ανώτατου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο Γεραπετρίτης δεν είναι βουλευτής.
0: Για να το λέει διορισμένο, ξέρω εγώ.
1: Ναι, δεν το θυμόμουν.
0: Εκτός αν είναι από επικρατείας, ξέρω.
1: Μπορεί. Δε, πλήρης οδηγός για τη νέα ρύθμιση χρεών σε 72 δόσεις. Προβλέπει κούρεμα οφειλών, επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. Και πιο κάτω, τι αλλάζει, σβήνονται πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις στην εφορία, νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας, περιορίζονται δραστικά οι ευνοημένοι, καθώς περιλαμβάνει οφειλές έως τα τέλη του 23. Μάλιστα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Εδώ λέει το 19 εξελέγει βουλευτής επικρατείας με την Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα, ναι. Και το 23 ναι. Έτσι θα γίνει.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Έως 7.485 ευρώ για επικουρικές και δώρα από μειώσεις 11 μηνών. Έως 8.500 ευρώ από παράνομες κρατήσεις ΕΑΣ σε συντάξεις δημοσίου. Έως 8.943 ευρώ από διαφορές σε συντάξεις ειδικών μισθολογίων. Έως 12.000 ευρώ από τους επανυπολογισμούς ΕΦΚΑ σε συντάξεις και παράθυρο αλλαγών στην κλίμακα της ΕΑΣ με διεκδικήσεις επιστροφών για 2 χρόνια. Αυτά όσον αφορά το ένθετο ασφάλιση συντάξεις της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Πιο πάνω έχει φυσικά τον Ολυμπιακό να σηκώνει την κούπα και να λέει έραψε το τέταρτο αστέρι ο θρύλος. Νέο κόμμα, ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο θυσίο. Ναι, επιβεβαίωσε αυτό που βλέπαμε την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, με τα χρώματα και τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, ότι τα χρώματα του νέου κόμματος θα είναι αυτά της Blaugrana. Το μπλε, λέει, θα συμβολίζει την Ελλάδα και το κόκκινο τους αγώνες. Λοιπόν, πιο κάτω, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Από δίπλα, ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τι δείχνει η έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Προσχέδιο 6 σημείων, συγκρατημένα χαμόγελα. Από δίπλα, μήνυμα προς Λονδίνο και η UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για επανένωση των γλυπτών. Και εκεί προς εκλογές, πρωτιά δυσή, ακροδεξιή και φιδείας στη Βουλή.
1: Άρα για το φιδεία, πού τον εντάσσουν?
0: Έλατε.
1: Σε αυτό που λέμε πολιτικό τόξο, δημοκρατικό τόξο. Και τα νέα έχουν αναφορά στο θρίαμβο του Ολυμπιακού, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα λέει, και πιο κάτω ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος? Α, και αυτούς το ρεύμα τους φορτώσουν. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση? Τέλεια. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Πομιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα που θα ισχύει παράλληλα με τον έμφυα.
0: Άντε, ωραία!
1: Ναι, το είδαμε αυτό, όντως το είδα και εγώ ότι το γράφει, ότι είναι εκτίμηση της Πομιδά δηλαδή. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα πώς. Ναι, μεν λέει θα ενισχύσει τα οικονομικά των Δήμων, αλλά έχει νόημα αυτό αν τα πάρεις πάλι από τους ίδιους ανθρώπους που τα παίρνει και το κράτος και δεν τα αποδίδει στο Δήμο. Οι όροι και οι επιδοτήσεις. Νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα? Ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν? 20 σημεία ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες. Για να δούμε πώς ακριβώς θα κινηθεί αυτό, γιατί πήγαν να το βγάλουν, αντέδρασαν οι εταιρείες παροχής ενέργειας στους οποίους πήγαν να φορτώσουν το δανεισμό.
0: Όχι, αυτό είναι το ανακαινίζω.
1: Αυτό είναι το ανακαινίζω.
0: Εκείνο το άλλο τι ήταν, είναι το εξοικονομώ.
1: Εξοικονομώ, ναι. Sorry. Αλλά και εκεί ενώ σέρνεται δεν... Ναι. Μετά την επιστολή, η Κοβέση, η Ούρσουλα, τα αντίπεινα, πώς αντιδράει η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για ακυρώσεις. Κύπρος. Το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Συνελήφθησαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, επευλήθηκε δια της βίας ο νόμος του Ερντογάν.
0: Είδες τι έχει γίνει. Ναι. Γίνεται ένας χαμός στη Τουρκία. Και δεν έχει περάσει έτσι. Έχει περάσει ψηλά στην Ελλάδα, νομίζω. Ουσιαστικά το κόμμα της αντιπολίτευσης, το ΣΕΧΑΠΕ,
1: πώς το λένε, αποκεφαλίζεται.
0: Είχε εσωτερικές εκλογές. Θέλει ο Κιλιντζάρογλου να ξαναπάρει τον έλεγχο του κόμματος. Φαίνεται από τις εκλογές δεν τις πήρε. Η τρέχουσα τέλος πάντων διοίκηση του κόμματος θεωρεί ότι οι εκλογές νοθεύτηκαν. Και μιλάμε τώρα ότι ταμπουρώθηκαν μέσα στο κτίριο του κόμματος.
1: Α, αυτό γιατί εγώ είδα και συλλήψεις των επικεφαλής προχθές από την αστυνομία αυτού του κόμματος ήτανε.
0: Δεν ξέρω.
1: Που βγήκε από τη φυλακή και ο... Βγήκε από τη φυλακή. Εννοώ μίλησε από τη φυλακή ο πρώην δήμαρχος της...
0: Η Μάμουγλου
1: της Κωνσταντινούπολης και έλεγε ότι εξακολουθούν να μας κυνηγάνε και προσπαθούν να αποκεφαλίσουν τα το κόμμα από στελέχη και τέτοια πράγματα. Ναι. Συνέλαβαν πάλι τον αντικαταστάτη του ουσιαστικά στο κόμμα.
0: Mm. Πάμε παρακάτω.
1: Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ. Πανελλαδικές, 8 συμβουλές από μία αριστούχο και πιο κάτω οι Iron Maiden ταρακούνησαν το ΟΑΚΑ. Πήγα, είδα, γράφει.
0: Ναι.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Το Σάββατο ήταν η συνευρία των Iron Maiden. Και... Εντάξει, τώρα ήταν ανάμεσα στο Final Four και γενικότερα η περιοχή του ΟΑΚΑ.
1: Δεν έκανε τόσο θόρυβο όσο η Metallica.
0: Εντάξει, και οι Iron Maiden έχουν έρθει αρκετές φορές. Mm. Η Metallica μία φορά στα 20 χρόνια. Σαν τα ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού. Λοιπόν, ακολουθεί το Μακελιό. Είχαμε μια περιέργεια τι θα γράφει το Μακελιό σήμερα μετά από τον καυγά Δημητριάδη Μαρινάκη. Το έχει όπως ήταν αναμενόμενο. Λοιπόν, Ευάγγελος Μαρινάκης και ανιψιός του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης συναντήθηκαν στο ΆΚΑ και έγιναν όλα ίσιωμα για τις υποκλοπές. Άγρια νύχτα με ξύλο και ύβρις. Έσχισαν τη φανέλα του εφοπλιστή. Οι κάμερες του γηπέδου τα δείχνουν όλα. Παρακάτω ο βασιλιάς της Ευρώπης Ολυμπιακός πάτησε τη Ρεάλ με 92-85. Και πιο πάνω η ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ. Ποιοι πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα όλες οι ημερομηνίες. Καταγγελία.

0: Ζώμα στις απαγωγές παιδεραστών.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ναι, να μην πούμε τώρα έτσι για τα παιδιά του βασιλιά που βρέθηκαν
1: Ναι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και είδα το προγράμματα που του έσωζε η Φρεντερίκη ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στην εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές, αναρωτιέται η εφημερίδα. Στην Κομισιόν παραπέμπει, συγγνώμη.
0: Ποιος παραπέμπει?
1: Στην Κομισιόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορούμενη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητας για ΕΣΠΑ. Ναι. Ταμείο Ανάκαψης και Αγροτικές Ενισχύσεις. Όλο το πακέτο των ενισχύσεων, των επιδοτήσεων. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και σε αυτή την εφημερίδα, «Δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη ισούτε με τυραννία». Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. Στην κόψη του ξηραφιού η εκεχηρία στον κόλπο και σύγχυσης για τους Patriot από τον αρχηγό της αεροπορίας. Ο αρχηγός ΓΕΑ Δημοσθένης Γρηγοριάδης προκάλεσε σύγχυση σχετικώς με την απόσυρση των αντιεροπορικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο, ανατρέποντας όσα είχαν αναφερθεί μετά την τελευταία συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, του Κυβερνητικού Συμβούλιου, είναι άμυνας είναι αυτό, ναι, Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, οι πληροφορίες του Πενταγώνου, εξηγώντας την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο αλλά και από το Δημότυχο, έχουν αναφερθεί σε επιχειρησιακούς λόγους, καθώς η ανάπτυξή τους είχε αποφασιστεί με φόντο την κρίση στη Μέση Ανατολή. Πιο κάτω τώρα, επιστροφή του βασιλιά, λέει, από την απαγόρευση του Ρούσβελτ στη νέα τραπεζική τάξη της Βασιλείας 3 του Χρήστου Δρακάτου. Το άρθρο, έτσι, δεν ήταν βασιλιά, ο τρίτος βασιλιάς ο Χρήστος Δρακάτος, το άρθρο του είναι αυτό. Δυσί και ΕΛΑΜ, οι νικητές των εκλογών στην Κύπρο. Νέος διπλός φορολογικός πέλεκης στα ακίνητα από το 27, το αναδεικνύει και αυτή η εφημερίδα. Η κοινωνία σε κρίσιμο σταυροδρόμι είναι το άρθρο της Μερόπης Ιδραίου. Και η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου γράφει «Ας προσεχθεί περισσότερο το Ναυτικό Μουσείο Ελλάδας». Ας προσεχθεί.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ας συμφωνήσουμε.
0: Ναι, ας προσεχθεί. Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο. Θαύμα ζωής για την Κατερίνα της Θέλησης. Ο τραγουδιστής Ηλίας Γκρέκος, πατέρας της 12χρονης που έκανε μέχρι και τον Υπουργό Υγείας να δακρύσει, εξομολογείται στην Εσπρέσο τι έγινε ένα πρωί στον θάλαμο νοσοκομείου. Πως το μικρό κορίτσι που συγκίνησε όλη τη χώρα νίκησε μια σπάνια πάθηση και γύρισε όρθιο από το εξωτερικό. Πιο πάνω, Kimberly Airways στη Μύκονο. Εν τω μεταξύ, τώρα δεν ξέρω αν θα το δούμε πουθενά γραμμένο.
1: Θα έρθει, δεν θα έρθει.
0: Εμφανίστηκε η Kimberly αύριο.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκε λοιπόν η Kimberly Guilfoyle που ήταν στο Ηράκλειο, νομίζω, στην Κρήτη τέλος πάντων. Πήγε λέει με αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας.
1: Μας.
0: Και έγινε θεματάκι ρε παιδάκι μου. Σου λέει άμα ο κάθε πρέσβης παίρνει το αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας και κάνει βόλτες στη χώρα, γινόμαστε λίγο προτεκτοράτο. Τι άμπω.
1: This is a banania. Λέγαμε Σπάρτα κάποτε.
0: Ναι. Συνεχίζω. Πόλεμος για τη σοκολατένια ωραία Ελένη του Χόλιγουτ. Θορυβημένος σμαραγδής στην Εσπρέσο Καλάμαχ.
1: Για πες, πέρα από τους σμαραγδείς, πώς ναι. Προσεγγίζεις αυτό?
0: Δεν μ' αρέσει. Τέλος, δηλαδή δεν το συζητώ. Απλά από την άλλη μου τη δίνει που γίνεται πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Ναι, τώρα το έχουμε παραξηλώσει.
0: Ναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Ναι, καλά είναι σε αυτά, παρότι είναι προϊόν μυθοπλασίας αυτό που θα δούμε. Πατάει πάνω σε ένα ιστορικό στοιχείο. Και κακά τα ψέματα, την περίοδο εκείνη, οι Ελληνίδες ήταν λευκές. Τι να κάνουν.
0: Ναι. Ούτε, να σου πω κάτι, ούτε και κάτι Σουηδέζες που εμφανίζονται και τα δείπνευση, ξανθιά με γαλάζια μάτια και...
1: Ακριβώς, κάποιο, ναι, ακριβώς, λίγο πιο σκούρες, μεσογειακοί. Βάλε μια σαν την Πενέλοπε Κρούς, ξέρω εγώ. Τι θα έλεγα, ή μια Λατινοαμερικάνα που μοιάζουν.

0: Ναι.
1: Ομοίως δεν μπορούσε να δεις μια ξανθιά Σουηδέζα που λες να παίζει, ένα ξανθό Σουηδό να παίζει το 12 χρόνια σκλάβος. Δεν ναι. ταιριάζει καθόλου.
0: Ναι. Αυτό. Και δεν το.
1: Δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε με κακία, ναι. ούτε με κακεντρέχεια, ούτε με.
0: Λοιπόν, και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπάνω. Λοιπόν, χρυσός γάμος με Gypsy Kings. Ποιοι VIP ευχήθηκαν στον εφοπλιστή Προκοπίου. Και τέλος, πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Πάμε λοιπόν και εκεί μια βόλτα να δούμε τι γίνεται. Η εφημερίδα των συντακτών γράφει: αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα? Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά? Πιο κάτω, Μέση Ανατολή, φως για συμφωνία στην άκρη του τούνελ. Γράφει, αναρωτιέται μάλλον, έχει και ερωτηματικό. Από την δεξιά στήλη, Global Summit Flotilla, όπως προφέρεται δεν ξέρουμε. Μηχανισμό βασανιστήριων κατακέλουν οι ακτιβιστές, και αυτό είδαμε και βίντεο πολλά, ακούσαμε και τα λόγια που είπαν, τις εμπειρίες που είπαν και το τι τράβηξαν δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν εκεί. Με ναι. χαρακτηριστικότατο μια γυναίκα η οποία έπαθε αντανακλαστικά και μια πάθηση, επειδή τους έκανε πολλή ώρα σε μια στάση που το σώμα δεν τη θεωρεί και πολύ φυσιολογική. Στα ναι, γόνατα και σκυμμένους με τα χέρια πίσω. Είναι περίπου πως προσκυνούν οι μουσουλμάνοι, ναι. και με τα χέρια πίσω μονίμως σκυμμένοι κάτω.
0: Και τι έπαθε?
1: Νεκρώσανε τα πόδια της από τα γόνατα και κάτω. Μούδιασαν, ναι. Όταν τους σήκωσαν λοιπόν δεν μπορούσε να περπατήσει. Αλλά επειδή επέμεναν να προχωράνε και τους χτυπούσαν, προσπαθείς να περπατήσεις χρησιμοποιώντας μυϊκές ομάδες που δεν είναι αυτές που κάνουν ουσιαστικά την κίνηση. Δηλαδή χρησιμοποιείς δευτερεύοντες μύες προκειμένου να κάνεις την κίνηση της βάδισης. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται η πάθηση, δημιουργείται ένα μεγάλο ζήτημα στον οργανισμό με αποτέλεσμα να υπάρχει ακόμα και μια σχετική παραγλυσία. Και τώρα νοσηλεύεται η συγκεκριμένη κοπέλα. Είναι πράγματα που είναι σύμμαχη χώρα, έτσι αυτή, είναι σύμμαχη χώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν και δικαιώματα ακόμα και των πολεμικών, εχμαλώτων πολέμου. Πόσο παραπάνω.
0: Και εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για μια κατάσταση χάρη όπου συνέβησε διεθνή ύδατα, μπήκανε σε σκάφη και ουσιαστικά απαγωγή ήταν.
1: Ναι, ναι, ήταν μια απαγωγή μέσα σε διεθνή ύδατα, μια πειρατεία και μετά ένας βασανισμός. Δηλαδή ποια όσο, δικαιώματα μιλά.
0: Και όσο και να συμφωνεί, να διαφωνεί κάποιος με τις...
1: Το γιατί πήγαν αυτοί.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι άλλο κομμάτι.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Θα μπορούσε να είναι ένα τουριστικό σκάφος, ας πούμε, ναι. για κάποιο λόγο ενόχλησε.
0: Εντάξει, δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων. Προχωράμε. Για να πάμε να δούμε τι άλλο έχει.
1: Η υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, λέει η στήλη στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Πανηγύρια Άδωνη, οι ελλείψεις κάτω από το χαλί. Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων χρόνων. Τουρκία, βίαιη εισβολή της αστυνομίας στα γραφεία του CHP.
0: Τσεχαπέ.
1: Και Ευρωλίγκα, το σήκωσε το 4ο Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Και εμείς
0: πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο.
2: Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
6: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

Αλλή μικρό αστεί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που εκεί.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέψαμε.
1: Είμαι ο Τζόνι Μπί, λέει.
0: Ναι.
1: Εσύ, ο Τζόνι.
0: Τζόνι Βαβαλικούδης.
1: Ναι, Μπί.
0: Βι.
1: Βαβαλικ.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους. Είναι 25 Μαΐου.
1: Είναι.
0: Ναι. Και είναι 9 παρα 20. Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος. Καλημέρες σε όλους εκεί έξω. Καλημέρα και στον Νίκο που μας έστειλε το μήνυμά του στο live μας. Να καλημερίσουμε όσους είναι στους δρόμους και δεν μπορούν να μας στείλουν μηνύματα. Έτσι οδηγεί και καλό είναι να μας στείλουν μηνύματα. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2552-029-413 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα μας ενημερώσουν μας στη συνέχεια για ό,τι τέλος πάντων θέλετε. Από εκεί και έπειτα, φυσικά μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο live στο Facebook. Στην παρέα μας έχουμε το Παντρόν, στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης, εκεί που συμβαίνουν τα σημαντικότερα events της πόλης, εκεί που μπορείτε να πιείτε τα πιο νόστιμα ροφήματα και να τα συνοδεύσετε με τα πιο νόστιμα πιάτα.
1: Μάλιστα, και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν απέναντι από την κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, εντός της πλατείας δραστηριοποιείται, την άκρη δηλαδή, το Μάσα Μπούκα για γκριλ, σουβλάκι, γενικά ταχυδεσματοπόλιο πλατεία Δασίου λοιπόν, αριθμό 17 αν παίζει ρόλο, με έναν υπέροχο χώρο και εξωτερικό για να μπορείτε να απολαύσετε τις χαρές του καλοκαιριού και παραγγελίες για το σπίτι σας στο 2552021245. Μαζί μας η πιο μεγάλη ηλικιακά επιχείρηση της πόλης, Κασαπιάν Οβανές. Σιδηρικά χρώματα από το 1924 και αρδευτικά και ήδη θέρμανσης μεγαλώνει μαζί με την Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Θα το βρείτε εδώ και τρεις γενιές ολόκληρες και ετοιμάζεται για την τέταρτη. Λοιπόν, από την πιο παλιά πάμε σε μια σχετικά πιο νέα, μάλλον. Όχι, δεν θα έλεγα νεότερη, αλλά θα έλεγα πιο νέα. Είναι η Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην πόλη της Ορεστιάδος. Καλυπόλιος 73 με λοχαγού, διαμάντη, γωνία. Αξιόπιστα, καλοσυντηρημένα, προσεγμένα αυτοκίνητα, γιατί η επιχείρηση διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων, όπου μπορεί να τα τεστάρει, να τα διορθώνει, να τα επισκευάζει, όπως και το δικό σας αυτοκίνητο, αν τηλεφωνήσετε για να κλείσετε ραντεβού ή περάσετε από εκεί. Το τηλέφωνο είναι 2552-028-525. Έχουμε και ένα top charm. Έχουμε δύο top charm.
0: Σωστά. Να. Ένα στην Ορεστιάδα, ένα στο Δημότυχο. Στην Ορεστιάδα βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153, απέναντι από την πιάτσα του ταξί. Στην Αλεξάνδρου. Στο Διδημότυχο.
1: Θα φτάσουμε εκεί.
0: Θα φτάσουμε εκεί. Μακάρι.
1: Και σιγά, λοιπόν, σιγά. Στο αγάλι.
0: Στο Διδημότυχο, στην Ορφέως 21, απέναντι από την είσοδο του αμφιθεάτρου του Τμήματος Ψυχολογίας του Διδημοτήχου. Εκεί βρίσκεται το Top Charm για υπηρεσίες ποδολογίας. Το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας είναι το 2552-025-331.
1: Και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Το μπλε της πατρίδας μας, λέει, και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Μεγάλη παράταξη, έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Το μπλε της πατρίδας λοιπόν και το κόκκινο των αγώνων είναι τα χρώματα που θα κυριαρχήσουν στο σήμα της νέας παράταξης, που φιλοδοξεί να συσπυρώσει όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες και να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πιο κάτω, πού συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τι περιμένει το Ιράκ από την εκεχηρία των 60 ημερών και την παγκόσμια ανακούφιση που προκάλεσε η ανακοίνωσή της. Ένα στα πέντε νοικοκυριά δίνει το 40%, λέει, που συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Στο ενίκιο λοιπόν ή στο δάνειο, ξέρω εγώ. Ναι. Η στεγαστική κρίση δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα μόνο των μεγάλων δυτικών μητροπόλεων ή των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών, με διαστάσεις που αγγίζουν πλέον την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατική σταθερότητα και την ίδια τη βιωσιμότητα των πολιτών. Των πόλεων μάλλον. Αλλά και των πολιτών σίγουρα, όταν τα μισά λεφτά τα δίνεις στο ενίκιο, τουλάχιστον. Γιατί να πούμε ότι υπάρχουν και ενίκια τα οποία μπορεί να αγγίζουν και το όριο ενός μισθού πλέον στην Ελλάδα, στις μεγαλοπόλεις ειδικά, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τι έδειξαν οι έλεγχοι? Στην Κρυσάρα της ΑΔΕ, χιλιάδες ακίνητα Airbnb. Να, τα βάζουν λοιπόν στο στόχαστρο και αυτά. Εκλογές, ήταν στο στόχαστρο μάλλον αυτά, να πούμε την αλήθεια. Ήταν στο στόχαστρο γιατί κάποια στιγμή αυξάνονταν ανεξέλεγκτα. Ναι. Εκλογές στην Κύπρο, καθαρή νίκη του Δύση, δεύτερο κόμμα του ΑΚΕΛ. Αλβανός κακοποιός, ληστής από 15 τόνο Τίτη με τα πολλά πρόσωπα. Σκηνές χάος στην Τουρκία, εκενώθηκε η έδρα του CHP, θα το λέω εγώ.
0: Σε χαπέ.
1: Ναι. Έπεσαν χημικά και πλαστικές σφαίρες, παρακαλώ. Όχι, παξεγέλασε. Είδαμε και από αυτό το summit φλωτήλα που γύρισαν τι κάνουν οι πλαστικές σφαίρες στο χτυπάνε τους ανθρώπους.
0: Μπορεί να ακούγονται αθώες, δεν είναι και τόσο.
1: Πλαστικές, αλλά.
0: Τη ζημιά την κάνουν. Ναι. Καλή εβδομάδα στη Σταυρούλα. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Star Press. Τη γράφει μια πολύ μοντέρνα οικογένεια. Η Αλεσάνδρα Αμπρόζιο με τον πρώην και τον νυν.
1: Μια γυναίκα, δύο άντρες, κομπολόι δίχως χάντρες, που έλεγε το λαϊκό άσμα μιας άλλης εποχής.
0: Τα έλεγε. Λοιπόν, ένα χέρι ξύλο στη γυναίκα του. Γνωστός επιχειρηματίας ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του. Πώς είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για την άτυχη κοπέλα? Μάλιστα. Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ο σύζυγός της, που φέρεται να τη δολοφόνησε το 2017. Πιο κάτω. Αυτός είναι ο Τίτη του Μικρολίμανου. Η καριέρα αίματος και η προσπάθεια να φάει τον Μπαλάσκα με Καλάσνικοφ. Η θεαματική απόδραση από τη διεύθυνση μεταγωγών που ξεφτύλισε την ελληνική αστυνομία. Φωτογραφίες του ψυχρού εγκληματία που ήταν έτοιμος να εκτελέσει αστυνομικούς. Τώρα τι είναι αυτός, δεν ξέρω.
1: Το σκότωσε, 42χρονο.
0: Α, ναι. Okay. Παρακάτω, ο Γιώργος Μίτης είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Αυτός είναι ο καταδικασμένος γιατρός. Πώς βρήκε τρύπα και ξαναδιορίστηκε στο δημόσιο. Πιο δίπλα, χωρισμένη με παιδί ιερωμένη του Καπότσι. Ποια αντικαθιστά την κόνη μεταξά. Πηγαίνει για γάμο με την Ελευθερία Κοντογιώργη, χάρη.
1: Αυτή την αντικαθιστά.
0: Μάλλον.
1: Στην Καπότσης, έτσι.
0: Ο Καπότσης.
1: Ποιος είναι ο Καπότσης? Άπαιζε σε κάτι τηλεπαιχνίδι.
0: Δεν
1: είναι επιχειρηματίας. Είναι ζεν πρεμιά.
0: Δεν έχω ιδέα. Και από δίπλα στην εντατική ύστερα από τροχαίο ο Μάριος Οικονόμου. Χαροπαλεύει ο πρώην άσος της ΑΕΚ. Πώς αναζητεί μάρτυρη η τροχαία. Αυτά από την εφημερίδα Star Press και πάμε να δούμε τι γράφει πολιτικά.
1: Είναι η ώρα της Political, η οποία γράφει παραπάνω στη στήλη Political Incorrect του Νίκου Καραμαλή. Γερουλάνους και Άννα, αγκαλιά με τον Αθανασίου της Λάμπτα. Γρίφος του πρώην αντιδημάρχου και η επιστροφή στην ουσία. Η Λάουρα, τα πελατάκια και το γράμμα φωτιά. Δεν είδαμε απάντηση όμως για τα δημοσιεύματα.
0: Όχι.
1: Για τουλάχιστον, δεν ξέρω, δεν είδα και του Σαββάτου την εφημερίδα, μήπως γιατί. Παρασκευή πρωί νομίζω ότι το διαβάσαμε το επιθετικό εκείνο, η Πέμπτη. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Τώρα έχει και το αθλητικό για τον αυτοκράτορα της Ευρώπης, τον Ολυμπιακό. Οδηγός επιβίωσης πιο κάτω. 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκο στους hacker. Πώς να ασφαλίσετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς από τις ηλεκτρονικές απάτες. Με την πλάτη στον τοίχο ο Ανδρέας Κονδύλης, η ραγισμένη επικοινωνιακή βιτρίνα και τον μπαράζ ερευνών για απευθείας αναθέσεις, η ακτινογραφία των ανοιχτών δικαστικών μετόπων του Δημάρχου Αλίμου από τη μήνυση για bullying και την ήττα στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι τα πορίσματα του ελεκτικού συνεδρίου και το μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ για τους 98 πίνακες φαντάσματα. Από την αριστερή πλευρά τώρα, από την αριστερή στήλη, έχει μια συνέντευξη του Χάρη Θεοχάρη, του Υφυπουργού Εξωτερικών. Η Ελλάς δεν παρακολουθεί πλέον τις εξελίξεις, τις διαμορφώνει, λέει. Mm-hmm. Θα ήθελε βέβαια η Ελλάδα. Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η στήλη Black File, λεφτά για καύσιμα δεν υπάρχουν. Το πράσινο στοίχημα του υπερταμείου στα Σεπόλια, η Alpha Bank κρατά πολεμοφόδια για deals και εξαγορές, και παραλίγο μακελιό στο μικρολίμανο, γιατί ο Τίτη ήταν φορτωμένος με ολόκληρο οπλοστάσιο.
0: Α, αυτός είναι ο Τίτη.
1: Ναι, ποιος είναι ο Αλβανός μαφιόζος που το ελληνικό FBI χαρακτηρίζει ως νέο πάσαρι. Ανάλυση γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας, τα νέα κόμματα και οι τεκτονικές αλλαγές στην αντιπολίτευση. Εγώ γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτόν τον Τίτη τον σκότωσαν προχθές.
0: Δεν το σκότωσαν, αντάλλαξε πυροβολισμούς με την αστυνομία και μεταφέρθηκε και,
1: Α, είναι βαριά, είναι τραυματισμένος.
0: Δεν είπαν αν είναι βαριά.
1: Όχι.
0: Ναι, δεν είπαν αν είναι βαριά.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή, θα το δω εγώ τώρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς, προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Σχέδιο για κεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Μάλιστα. Αυτά έτσι για τα διεθνή. Πιο κάτω, θρύλος, ο βασιλιάς της Ευρώπης το πήρε και το σήκωσε για τέταρτη φορά μέσα στο ΆΚΑ και τιμώρησε τη Ρεάλ με 92-85 σε έναν τελικό για γερά νευρά. Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, 4 μονάδες μπροστά ο DC του ΑΚΕΛ. Και πάμε λίγο πιο πάνω. Με ατάκες του Ανδρέα παίζει μπαλίτσα ο Αλέξης.
1: Πάντα.
0: Ο Τέμπο νερά ο Μόρες.
1: Ο Τέμπο ο Μόρες.
0: Ναι. Και εικόνα διάλυση.
1: Τεμπονέρα.
0: Ναι. Τεμπονέρα. Εικόνα διάλυση σε ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά. Ξεκινά κύμα παρετήσεων από Τετάρτη. Βασίλης Κούρης, ο Τσίπρας αναδιατάσσει την κέντρο αριστερά και πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ο ξύλινος γιγάντας της Ευρώπης. Αντίστροφη μέτρηση για το θρηλυκό ελληνοορθόδοξο ορφανοτροφείο πάνω στο λόφο του Χριστού και μάλιστα κάπου διάβασα ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι δεν είναι μια εξέλιξη που μας αρέσει αλλά είναι μονόδρομος προκειμένου να διασωθεί το κτίριο. Δεν θέλουμε δηλαδή, δεν θα θέλαμε να το κάνουμε ξενοδοχείο, αλλά δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε με άλλο τρόπο. Μικρολίμανο Far West. Ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβομβίδες? Ο Τίτη.
1: Ο οποίος συνελήφθη και τραυματισμένος και νοσηλεύεται φρουρούμενος, διαβάζω.
0: Ναι. Το βαριά δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει το βαριά που να είναι.
0: Μικρό λίμανο λοιπόν, Far West, αυτό ήταν για τον συγκεκριμένο τύπο και εσωκομματική κρίση, χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία του ΤΣΕΧΑΠΕ στην Άγκυρα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κεντρικό κτίριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Πρέπει να έχουμε και στείλει χρήμα. Όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα μετά το σπίτι μου 2. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα Πόσο Κάνει αντί του Ikit Naldis? Τώρα θα έχουμε το Πόσο Κάνει.
1: Πόσο Κάνει.
0: Ναι. Και ίδιοι μισθοί για άνδρες και γυναίκες και με τον νόμο.
1: Μάλιστα. Και πάμε τώρα να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση.
0: Συγγνώμη δηλαδή, ναι. Μέχρι τώρα ο νόμος, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό, ο νόμος προέβλεπε άλλη
1: άνηση μισθοδοσία. Δεν ξέρω δηλαδή, τι παραθυράκια είχε.
0: Θέλω να πω ότι πιο λογικό θα ήταν στο τέλος του λογαριασμού να είναι κερδισμένες οι γυναίκες με την έννοια της εγκυμοσύνης και... Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχε πιθανόν κάποιο παραθυράκι, ενώ όταν λέμε κατώτατος μισθός, ναι, είναι ανεξαρτήτως φύλου.
0: Ναι.
1: Μετά πώς διαμορφώνεται η κλίμακα των υψηλότερων αποδοχών, δεν ξέρω πώς πάει. Και τι ρόλο παίζει το φύλο του καθενός σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το γνωρίζουμε, οπότε. Είναι ένα θέμα που μπορεί να το ρωτήσει στο λογιστικό του ημίωρο που ο Νίκος σε κάποιο λογιστή αύριο.
0: Όχι αύριο, Τετάρτη.
1: Τετάρτη. Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Βασιλιάς της Ευρώπης ο θρύλος πάνω-πάνω. Το κλείσαμε αυτό το ζήτημα. Το έχουν πει πολλοί. Πάμε για πόλεμο με την Τουρκία. Η γαλάτσια πατρίδα, το νομοθετικό έκτρωμα του Ερντογάν και η φράση «θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά που ανασύρουμε». Αυτή έχει καιρό να την πει, μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Τι να ανασύρουμε λοιπόν από το χρονοτούλο από των δηλώσεων. Το νέο κόμμα του Αλέξη. Και αν η Καρυφθιανού ξεπεράσει τον Τσίπρα σε ποσοστά, και τι θα γίνει. Και Γιάννη, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε, να μιλήσουμε μαζί. Αποζημίωση
0: μαμούς
1: σε απολυμένους ανεμβολίας τους. Νέα επιχείρηση τρομοκράτησης με χανταϊό και έμπολα. Εταιρεία της Οκλαχώμα θα πληρώσει 4,25 εκατομμύρια δολάρια σε πρώην εργαζόμενους της που εκδιώχτηκαν γιατί δεν προσκόμισαν αποδεικτικά εμβολιασμού στις 15 Οκτωβρίου του 2021. Επικαλούμενοι μεταξύ άλλων και τις θρησκευτικές τους πεπιθήσεις. Αναμένουμε αντίστοιχες αποφάσεις από τα ελληνικά δικαστήρια για να δικαιωθούν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Οι θεωρίες συνωμοσίας επηρεάζουν καταλυτικά τους ψηφοφόρους κατά 47% σύμφωνα με δημοσκόπηση που δικαιώνει την αρθρογράφο της Ελεύθερης Ώρας. Είναι λίγο αντιφατικό ή μου φαίνεται?
0: Εγώ βλέπω ότι εμέσως
1: αποδέχεται
0: ότι διακινεί θεωρίες συνωμοσίας η εφημερίδα, έτσι. Σου λέει ότι...
1: Κάπως έτσι μπορεί να το εκλάβει κανείς.
0: Ναι, εγώ τουλάχιστον έτσι το εξέλαβα, μπορεί και να είναι λάθος. Να τα λέμε και αυτά. Αλλά περίεργο, έτσι.
1: Έχει την οπτική της η εφημερίδα και τώρα ίσως αυτή να είναι το αντίθετο ακριβώς. Δηλαδή να θεωρεί θεωρία συνωμοσίας το αντίθετο, αυτό που έλεγαν οι επιστήμονες.
0: Α, ναι.
1: Αχ. Αν και δεν νομίζω ότι την επιστημονική κοινότητα την πίστεψε το 47%.
0: Περισσότεροι.
1: Ξέρουμε περισσότεροι, γιατί με το ζόρι εμβολιάστηκε το 80% τόσο, το 90% είχε εμβολιαστεί.
0: Ναι.
1: Με υποχρεωτικότητα, με νόμους, με δεν ξέρω τι, με...
0: Με πολύ ζόρι. Λοιπόν, έχει πάει 9 παρατρία, εγώ λέω να ακούσουμε λίγη μουσική και να οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9.
1: Που λες Γιάννη, αυτό λέω και...
0: Α, ωραία. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Οπότε επιστρέφουμε μετά τις 9 με άλλες ειδησούλες.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις Ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ στο γήπεδο αυτό.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ήρθαμε στην τελευταία ώρα της πρωινής περιπολίας, της πρώτης πρωινής περιπολίας της εβδομάδας. Έτσι εδώ τα ξεκουθαρίζουμε αυτά τα πράγματα εδώ.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Μας αρέσει η καθαρότητα.
0: Ναι. Λοιπόν, ακούτε Ράδιο Εύρω στους 97 και 1 για το βόρειο του Ματουνομού Εύρω, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Καθημερινά εδώ, Χάρης Καταρίδης.
1: Γιάννης Ζοβαλικούδης.
0: Μαζί με Παντρών.
1: Μια εκπομπή μαμούθ.
0: Μαζί με το Παντρών, λοιπόν, που βρίσκεται στο κέντρο της Ορεστιάδας και προσφέρει τα πιο νόστιμα, τα πιο καλοφτιαγμένα με ροφήματα, ποτά και κοκτέιλς και καφέδες φυσικά, με τα πιο νόστιμα πραγματικά συνοδευτικά πιάτα και με ένα ωράριο το οποίο αγγίζει το 24ωρο, καθώς κρατά το πάρτι μέχρι αργά το βράδυ.
1: Έτσι λοιπόν, αρχίζετε το πρωί με το Παντρόν, με τον καφέ ή το ρόφημά σας και φυσικά αφού πάρετε και το μπραντς, δηλαδή το δεκατιανό που λέμε στα ελληνικά πάνω κάτω, κάποια στιγμή θα έρθει μεσημέρι. Τι κάνεις το μεσημέρι? Πας στο Μασαμπούκα,
0: ναι.
1: Περπατάς μερικά βήματα από το Παντρόν παραπέρα, ανεβαίνεις στην πλατεία και τσουπ συναντάς το Μασαμπούκα.
0: Τι εύκολη ζωή αυτή,
1: ναι,
0: Παντρόν στο Μασαμπούκα, μετά πας στο Top Charm να σε περιποιηθούν.
1: Ακριβώς.
0: Και άμα θες να μετακινηθείς, Fitka Rental.
1: Έτσι, και άμα θες να κάνεις καμιά δουλειά, λέμε τώρα έτσι. Λίγο να...
0: Αμέσως χομπίστας.
1: Ναι. Θέλω να βάψω κάτι, να κάνω το μπαλκόνι με ένα σιδηρικό, ένα χρώμα, ναι. Ένα είδος θέρμανσης, γιατί ύψηξης. Λοιπόν, λες δεν πάω στον Κασαπιάν. Έτσι, αυτό το δεν πάω στον Κασαπιάν, υποθετικό ερώτημα, δηλαδή και παράλληλα προτροπή, είναι η άρνηση που έχει θετικό αντίκτυπο. Δηλαδή λες δεν πάω στο Ράδιο Εύρος. Δεν είναι το δεν είναι απορριπτικό. Πας στο Ράδιο Εύρος.
0: Ναι. Αρνητική κατάφαση.
1: Ναι, αρνητική κατάφαση έτσι. Και λες, δεν πάω στον Κασαπιάν. Και αυτό είναι παραδοσιακό. Το λένε στην Ορεστιάδα από το 1924. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε. Πρέπει να πάτε. Πρέπει
0: είναι
1: να πάτε.
0: Πλέον βιωματικό.
1: Να τηρήσουμε τις παραδόσεις μας. Αυτά με τους φίλους μας.
0: Ναι, αυτά με τους φίλους μας. Τώρα, δύο πραγματάκια.
1: Έχουμε και άλλους φίλους.
0: Ναι. Πριν πάμε. Στους φίλους μας τους Βουλγαρούς. Έχουμε τώρα τον αγώνα δρόμου Ορέστης. Mm-hmm. Σου λέει κάτι?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πού να σου λέει, εσύ του περπατητού.
1: Το περπατάω μόνος μου.
0: Λοιπόν, ο αγώνας δρόμου Ορέστης είναι ο πέμπτος που θα πραγματοποιηθεί φέτος. Mm-hmm. Θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου. Θα έχει 4 αποστάσεις, τα 800 μέτρα, τα 2 χιλιόμετρα, τα 5 και τα 10 χιλιόμετρα. Uh-huh. Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Το διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας σε συνεργασία με τον Δήμο Ορεστιάδας και είναι υπό την αιγίδα του προγράμματος Άθληση για Όλους. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι... για την ίδια ημερομηνία έχει προγραμματιστεί, γιατί είναι στα πλαίσια των Ορεστίων ουσιαστικά. Mm-hmm. Έχει προγραμματιστεί και η έκθεση των αυτοκινήτων που πραγματοποιείται το Σάββατο των Ορεστίων εκεί στην Βασιλέως Κωνσταντίνου.
1: Τι διαδρομή θα έχει ο αγώνας δρόμου?
0: Περνάει από εκεί.
1: Α, είναι εντός της πόλης.
0: Ναι, δηλαδή, ναι.
1: Εκτός γηπέδου, δηλαδή, και εντός πόλης.
0: Ξεκινάει από την πλατεία, στρίβει βόρεια, προς την Ινώη δηλαδή, κάνει μια αναστροφή τέρμα πάνω εκεί στη διασταύρωση με την Ελευθερίου Βενιζέλου, επιστρέφει στην πλατεία, πάει δεξιά στην Κωνσταντινούπολεως, πηγαίνει νομίζω μέχρι τον κυκλικό κόμβο
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Ναι, επιστρέφει στην πλατεία, από εκεί πηγαίνει νότια προς την Ταξιαρχών. Τώρα ακριβώς αν σταματάει στην Αγίου Θεοδόρου δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Και ξαναγυρίζει στην πλατεία. Αυτό τώρα ανάλογα με τις αποστάσεις
1: μπορεί να, πεντάρι, μάλλον.
0: Ναι, μπορεί να γίνει και δύο φορές ας πούμε για να γίνει δεκάρι. Το θέμα είναι ότι και οι μεν και οι δε σύλλογοι έχουν κάνει τις αιτήσεις τους ας πούμε στο Δήμο, έχουν γίνει άτυπα αποδεκτές.
1: Να δούμε και διευθέτηση.
0: Και να δούμε ποια θα είναι η διευθέτηση. Από ό,τι έτσι μαθαίνουμε εμείς με μια επικοινωνία που είχαμε με το Action Club Εύρου, είπαν οι άνθρωποι ότι αντιλαμβανόμαστε ότι ο αγώνας δρόμου έχει μια άλλη σημειολογία και μια άλλη απέτηση, ας πούμε, σε προγραμματισμό, και ίσως να κάνουν πίσω οι άνθρωποι. Mm-hmm. Αλλά τώρα το θέμα είναι ότι αυτά δεν πρέπει να τα λύνουν οι σύλλογοι.
1: Αυτό ναι. Γιατί άμα αφήνεται στην αυτοδιάθεση και στην καλή διάθεση των ανθρώπων που συγκροτούν ομαδικότητες, συλλογικότητες, σίγουρα δυσχεραίνει το πράγμα. Προφανώς ζητήσαν και οι δυο η ίδια ημερομηνία. Δεν το είδε κανείς.
0: Έτσι φαίνεται. Λοιπόν.
1: Έχω ένα φίλο που έκλεινε τέτοια ραντεβού.
0: Ναι.
1: Προσωπικά. Ναι. Μια βραδιά έχει κλείσει τρία ραντεβού την ίδια ώρα σε διαφορετικά σημεία, όχι της πόλης, του νομού.
0: Του νομού.
1: Του νομού, ναι.
0: Ωραίος. Χιλιομετροφάγος.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε με. Πώς το λένε. Με. Το Σποκ διακτήνησέ με, ας πούμε. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα που θα έπρεπε να είναι θέμα των ημερών και σίγουρα είναι θέμα των ημερών, τουλάχιστον για τον αγροτικό κόσμο που ναι. έχει το ζήτημά του, που εξαρτάται από αυτό. Υπάρχει, βγήκε τέλος πάντων, εμφανίστηκε η κοινή δήλωση σχετικά με τα νερά του Άρδα.
0: Εμφανίστηκε. Εντάξει, τώρα...
1: Εντάξει, ναι, πες το πώς...
0: Λοιπόν, την δημοσίευσε ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας, ο κύριος Βάκης Τσομπανίδης, την Παρασκευή, στη σελίδα τέλος πάντων του κόμματος, αλλά μετά από λίγο αποσύρθηκε η ανάρτηση. Η αλήθεια είναι ότι είχε πέσει την αντίληψή μας και τη μελετούσαμε μέχρι που εξαφανίστηκε η δημοσίευση, αλλά ο ακροατής, πολλές φορές τέλος πάντων έτσι, συνεργάτης ο Κωνσταντίνος Θεοχαρίδης, μας έστειλε, είχε προλάβει τέλος πάντων, είχε κρατήσει τη δημοσίευση και μας την κοινοποίησε και έτσι είχαμε τη δυνατότητα να την επεξεργαστούμε καλύτερα. Για πες τώρα, τι βγάζουμε από εδώ τώρα.
1: Η οποία καλύτερα είναι να διαβάσουμε τι λέει στην ενδιαφέρουσα δεύτερη σελίδα. Ναι. Και εκεί είναι το όλο... το ψαχνό που θα λέγαμε έτσι λαϊκιστή, γιατί η πρώτη σελίδα έχει κάποια εισαγωγικά. Τώρα μεταφρασμένο. Έχει συνταχθεί, καλά θα το δούμε παρακάτω αυτό, σε τρεις γλώσσες, σε δύο γλώσσες, βουλγαρικά και αγγλικά. Και, λοιπόν, τι λέει η δεύτερη σελίδα, οι συμμετέχοντες κατέληξαν...
0: Βασικά όχι, σε μία έχει, εμείς την έχουμε, στα βουλγαρικά, τα αγγλικά που τα είδες.
1: Γράφει παρακάτω. Γράφει ότι έχει συνταχθεί και στα και ότι ισχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης που θα οδηγηθεί σε δικαστήρια η αγγλική απόδοση του κειμένου. Mm-hmm. Λοιπόν, οι συμμετέχοντες λοιπόν κατέληξαν σε μια συμφωνία επί της ακόλουθης πολιτικής δήλωσης. Οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι η υποχρέωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος Β της Συμφωνίας για τη Διευθέτηση των Εκκρεμών οικονομικών ζητημάτων και την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Βασιλείου της Ελλάδας, συνταχθή σας στη Σόφια και υπογραφή σας στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου του 1964, καθώς και του πρωτοκόλου αριθμός 2 αυτής, έχει εκπληρωθεί στις 9 Ιουλίου του 2024. Που σημαίνει ότι
0: αποδεύονται
1: αυτό που
0: και οι δύο πλευρές.
1: Γίνει τότε. Πριν από 52 χρόνια έληξε, πριν από 62 χρόνια έληξε στις 9 Ιουλίου του 2024. Προχωράμε λοιπόν. Αυτό ήταν το ιστορικό κομμάτι της υπόθεσης, αλλά και το διευκρινιστικό ότι δεν υπάρχει πλέον συμφωνία.
0: Και η παραδοχή ότι δεν υπάρχει πλέον συμφωνία. Ναι.
1: Η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας δηλώνει την πρόθεσή της να ξεκινήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τις αντίστοιχες δραστηριότητες για τον εξυγχρονισμό υφιστάμενων και ή την κατασκευή νέων ρυθμιστών, ώστε να εξασφαλιστούν οι ανάγκες άρδευσης της ελληνικής επικράτειας με σκοπό την ανεξαρτησία ως προς τη συσσόρευση, αποθήκευση και τακτική παροχή υδάτινων όγκων που ρέουν μέσω του ποταμού Άρδα στην επικράτεια της ελληνικής δημοκρατίας. Δεσμευόμαστε λοιπόν σε αυτή τη σύμβαση απέναντι στους Βούλγαρους, γειτονές μας, Δεν ξέρω, όπως συνήθως τα κράτη δεσμεύονται κυρίως απέναντι στους δικούς τους πολίτες. Και δήλωσε την πρόθεσή της, μάλλον. Και
0: δεν είναι δέσμευση, άμπρα, πρόθεση.
1: Δήλωσε την πρόθεση να ξεκινήσει σε πολύ σαφέστατα όρια εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Άντε, τώρα εμπιστευτείτε μια τέτοια δήλωση ότι κάτι θα γίνει και θα δημιουργηθούν ταμιευτήρες.
0: Ωραία, δηλαδή εμείς μπορούμε να πούμε ότι θα πληρώσουμε τις φορολογικές μας υποχρεώσεις σε εύλογο,
1: χρονικό διάστημα. Ναι.
0: Αφού είναι μια έννοια την οποία αποδέχεται το ελληνικό κράτος.
1: Ή θα τις καταθέσουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα, τις υποβάλλουμε τέλος πάντων. Τρίτο τώρα, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας δηλώνει την πρόθεσή της να παρέχει την υπηρεσία που λέγεται συσσόρευση, αποθήκευση και τακτική παροχή υδάτινων όγκων. Από τον ποταμό Άρδα, μέσω του υδροηλεκτρικού συστήματος Άρδα, αναγκαίων για την άρδευση γεών στην ελληνική επικράτεια μέχρι τον εξυγχρονισμό ή κατασκευή νέων ρυθμιστών στην ελληνική επικράτεια για περίοδο 5 ετών από την υπογραφή της παρούσας δήλωσης, έτσι, όχι συμφωνίας. Μετά την περίοδο αυτή, οι συμμετέχοντες

0: Από την άλλη, η Ελλάδα δεσμεύεται ότι με την υπογραφή της συγκεκριμένης δήλωσης και όχι συμφωνίας
1: θα κάνει σε εύλογο χρονικό διάστημα δουλειές και θα ενημερώνει την Βουλγαρία ότι τις έκανε.
0: Το εύλογο χρονικό διάστημα αυτό προσδιορίζεται, λέει, σε 5 χρόνια.
1: Ναι, μέσα στα 5 χρόνια θα πρέπει να τα έχει κάνει, γιατί ναι, θα ξανασυζητηθεί το θέμα.
0: Και θα ενημερώνει και τη Βουλγαρία.
1: Αυτό λέω, ναι. Αυτό πήγα να πω.
0: Κάναμε φράγμα ή δεν κάναμε φράγμα.
1: Είμαστε στα μπετά, είμαστε στα θεμέλια. Μας τα πήρε η κάθοδος του νερού, ήταν πολύ και τα μάζεψε. Είναι σαθρό το υπέδαφος, δεν τα κρατάει, ξέρω εγώ. Πλέον θα την ενημερώνουμε εμείς όμως.
0: Ωραία, ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι.
1: Η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας δηλώνει ότι σε σχέση με το σημείο 3, πιο πάνω δηλαδή, που θα
0: αυτό
1: δηλώνει,
0: που σχολιάζαμε μόλις, ναι,
1: θα αναλάβει τα αναγκαία βήματα για να εξασφαλίσει την αποζημίωση των αντίστοιχων δαπανών για την υπηρεσία που είχε κληθεί ως συσσόρευση, αποθήκευση και τακτική παροχή υδάτινων όγκων από το ποταμό Άρδα, η οποία παρέχεται από τη βουλγαρική πλευρά.
0: Άρα θα αποζημιώνουμε τη Βουλγαρία, αυτό που συμβαίνει.
1: Θα πληρώνουμε
0: δηλαδή,
1: λοιπόν, για τη συσσόρευση, αποθήκευση και τακτική παροχή υδάτινων όγκων. Και εδώ τώρα.
0: Χωρίς να καθορίζεται το ποσό, βέβαια.
1: Χωρίς να μας αναφέρεται το ποσό.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα έρχεται σε αντίθεση αυτή η συμφωνία με τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντητικά στην ερώτηση του κυρίου Αρναούτογλου.
0: Ό,τι και να είπε, το υπογράψαμε.
1: Ναι, εντάξει, εμείς το υπογράψαμε, δεσμευόμαστε. Ναι. Αλλά λέω το γιατί αναρωτιέμαι.
0: Θα μπορούσαμε δηλαδή απλά να απευθυνθούμε στην Ευρώπη και να πούμε ότι η Βουλγαρία δεν τηρεί τις συμβατικές.
1: Έχει τις πηγές, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό κυρίως και τις οδηγίες, οφείλει να αποδεσμεύει ικανή ποσότητα ή τέλος πάντων ποσοστιαία κάποια ποσότητα των υδάτων, προκειμένου να πιούμε κι εμείς, που λέει, τα χωράφια μας. Παρακάτω λοιπόν, και στο πέμπτο. Η παροχή της υπηρεσίας συσσόρευση, αποθήκευση και τακτική παροχή υδάτινων όγκων από τον ποταμό Άρδα μέσω των εγκαταστάσεων του υδροηλεκτρικού συστήματος Άρδα, σύμφωνα με τα σημεία 3 και 4 που διαβάσαμε και σχολιάσαμε πιο πάνω, θα πραγματοποιείται σε όγκο με παραμέτρους και βάση προγράμματος που θα συμφωνούνται ετησίως, αλλά όχι αργότερα από την έναρξη της αρδευτικής περίοδου, μεταξύ της Εθνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας, ΕΑΔ, ως φορέα λειτουργίας του συστήματος Άρδα και του αντίστοιχου ελληνικού αντισυμβαλόμενου, ο οποίος θα οριστεί από την ελληνική πλευρά υπό όρους εγκεκριμένους από τους δύο συμμετέχοντες.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ο ελληνικός αντισυμβαλόμενος μπορεί να είναι η περιφέρεια.
1: Μπορεί να είναι και ο Γιάννης Βαλικούδης, έτσι όπως το λέει. Σε όρισε ο κύριος Μητσουτάκης, ο υπουργός, ξέρω εγώ, και είπε: για μας διαπραγματεύεται και πληρώνει ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καταλώς.
1: Για συζήτα, Γιάννη Βαλικούδη, με την Εθνική Ηλεκτρική Εταιρεία πόσα θα τους δώσεις προκειμένου να αφήσουν ικανές ποσότητες ύδατος. Και εμείς μια πενταετία θα έχουμε κάνει ό,τι έχουμε κάνει ενημερώνοντας τη Βουλγαρία και το ξανασυζητάμε σε 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και άντε εσύ βασιστείς τώρα, πάρε λόγια πάνω στο παζάρι που λένε. Για να πάμε και στην τρίτη σελίδα για να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση. Η παρούσα κοινή δήλωση δεν δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου και δεν αποτελεί προηγούμενο ή βάση για οποιοδήποτε παράλληλο σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις μεταξύ των δύο συμμετεχόντων. Συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, στη βουλγαρική, ελληνική και αγγλική γλώσσα.
0: Τρεις γλώσσες δηλαδή.
1: Ναι. Όλα τα κείμενα λοιπόν έχονται την ίδια ισχύ. Σε περίπτωση διαφοράς στην ερμηνεία θα ισχύει το αγγλικό κείμενο.
0: Mm-hmm.
1: Και υπάρχει για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και για την κυβέρνηση της Ελλάδας χωρίς να βλέπουμε υπόγραφες, τέλος πάντων.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα πάνε αυτοί οι πανηγυρισμοί της συμφωνίας, καταρρύπτονται, τους καταρρύπτουμε από την 1η Μαΐου του 25 εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Και αφού η ελληνική αντιπολίτευση δεν κατάφερε, μάλλον αρχικά η ελληνική κυβέρνηση δεν την έφερε στη δημοσιότητα, η ελληνική αντιπολίτευση δεν κατάφερε να πιέσει τόσο την ελληνική κυβέρνηση για να τη φέρει στη δημοσιότητα. αφού πήρε το δρόμο της, του Ευρωκοινοβουλίου.

0: Λίου. Χωρίς να γνωστοποιηθούν και εκεί οι όροι, φτάσαμε λοιπόν να μαθαίνουμε με ποιο τρόπο τέλος πάντων συνεργάζεται η Ελλάδα με τη Βουλγαρία προκειμένου να παροχετεύεται ο Άρδας και να έχουμε μια ασφαλή αρδευτική περίοδο. Τουλάχιστον για τα επόμενα 4 χρόνια, ένας πέρασε.
1: Όχι, ένας είναι αυτό. Α, ναι, αυτή είναι του 25. Ναι, ναι. Αλλά αγνοούμε το ποσό.
0: Αγνοούμε το ποσό.
1: Επανακαθορίζεται κάθε χρόνο προφανώς το ποσό. Αυτό εξάγεται μέσα από την όλη διαδικασία. Και δεν είναι συγκεκριμένο το ποιος διαπραγματεύεται για λογαριασμό της Ελλάδας. Για λογαριασμό της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο. Πέρασε και ο ένας χρόνος για να δημιουργηθούν
1: οι υποδομές.
0: Οι υποδομές για να μην υπάρχει τέλος πάντων η ανάγκη αυτής της συμφωνίας. Έχουμε δηλαδή μείναν 4 χρονάκια, βγάλει και την αρδευτική περίοδο την τρέχουσα, για 3 δηλαδή χρόνια μιλάμε.
1: Μπορεί οι υποδομές να είναι για τον κάθε αγρότη, κάψτε δίπλα στο χωράφι σου λίγο.
0: Κάνε μια γκιόλα. Ναι,
1: αυτά τα όμορφα, το σωτήριο έτος 2025, πέρυσι.
0: Ναι.
1: Την ώρα δηλαδή που ο κόσμος βαδίζει στον 21ο αιώνα.
0: Αυτό με το ατύχημα που έγινε στην Ιπποκράτους λέγεται εκεί, στην επέκταση της Ιπποκράτους τέλος πάντων, μεταξύ πύργου Ορεστιάδας με τον Ιπποκράτους λέγεται. Σωστά.
1: Ιπποκράτους.
0: Ναι, ναι.
1: Το περνάει μπροστά από το ΕΠΑΛ.
0: Ναι. Τώρα λέει, τώρα μας ενημερώνει ο Νίκος ο Πατούνας, το ασφαλτοστρώνουν. Αλλά αυτό έπρεπε να γίνει ρε παιδιά. Δηλαδή, όποιος οδηγεί μοτοσικλέτα ή ποδήλατο σε αυτό το οδικό δίκτυο κινδυνεύει πραγματικά, δηλαδή...
1: Επαναδιαπραγματεύεται τη ζωή του με τον ανάδοχο του οποιοδήποτε έργου.
0: Ναι. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να συμβεί για να τους τραβήξουν κάποιοι το αυτάκι.
1: Να πεις ότι δεν έχουν συμβεί, βρε Γιάννη. Δεν μπορεί να μην έγινε στην Ορεστιάδα, έγινε σε άλλες περιοχές. Δεν έχουν συμβεί περιστατικά, ακόμα και με θανάτους ανθρώπων, από κακοτεχνίες, από έργα. Και ποιος τραβάει το αυτάκι.
0: Ναι, για να το εξηγήσουμε λίγο στους φίλους ακροατές, όσους δεν το ξέρουν. Κλασικά σκάψιμο για οπτική ίνα, 10 πόντους φάρδος, πόσο έχει. Κλασικά κακή αποκατάσταση του οδοστρώματος, δηλαδή η εξαίρεση είναι να υπάρχει καλή αποκατάσταση. Ναι. Εδώ που τα λέμε. Μια γυναίκα που ήταν με ένα ηλεκτρικό νομίζω μηχανάκι, ναι. Μπήκε στην αυτή την όδευση τέλος πάντων της οπτικής ίνας και βρέθηκε στο οδόστρωμα. Απέφυγε τα χειρότερα λόγω χρήσης κράνους και δεν τη χτύπησε και κανένα άλλο αυτοκίνητο που να ακολουθεί. Αλλά τραυματίστηκε. Μεταφέρθηκε με αστυνοφόρο στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Και μάλιστα έτσι το αστείο είναι ότι τις έκαναν και αλκοτέστ από την τροχέα. Δηλαδή, καλά έκαναν, αλλά ρε παιδιά, πρέπει να επιβληθούν πρόστιμα, δεν ξέρω, στο Δήμο, στην περιφέρεια, στον τροχέα, ανάδοχο.
1: Ναι,
0: στο...
1: Η τροχέα δεν δηλαδή, είναι υπεύθυνη να κυνηγήσει τον ανάδοχο.
0: Είναι υπεύθυνη να κυνηγήσει τον... Πώς λέγεται, αυτό που έχει την αρμοδιότητα του δρόμου. Ναι, δηλαδή δεν κάθεται τώρα η τροχέα να πει είναι ο χίοψη εργολάβος. Έλα εδώ Δήμε Ορεστιάδας, αυτός ο δρόμος είναι δικό σου. Έχει διαγράμμιση, έχει...
1: Εκείνος συγκεκριμένος πρέπει να είναι της περιφέρειας. Θυμάμαι που μαλώναν για καιρό. Ναι, θέλω να σου πω τον μπαλάκι των ευθυνών. Μετά πάει μπαλάκι όντως, πινκ-πονκ.
0: Ναι. Εδώ, τα συζητούσαμε τώρα... προχθές με τον νέο νόμο, ας πούμε, που θα ξεκαθαρίσει, υποτίθεται, τις αρμοδιότητες.
1: Διαβάζω τώρα αυτό που έστειλε η Σταυρούλα. Ότι έχει πέσει πεζή σε τέτοιου είδους τρύπα, λακκούβα, όχι μόνο οδηγή. Και τι γίνεται τώρα, πώς διαμορφώνεται το κοκτέιλ. Λοιπόν, να είναι νύχτα, να βρέχει, που σημαίνει ότι έχει σκεπαστεί η λακκούβα, να μην έχει φωτισμό, που συχνά συμβαίνει στην πόλη μας.
0: Και να είσαι με δίκυκλο, είσαι... που σημαίνει εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες.
1: Με δίκυκλο θα φέξεις κιόλας. Άντε να είσαι ακόμα και τέτοιο. Ακόμα δηλαδή και πεζός, κινδυνεύεις να μπεις μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και πεζοδρόμια, τα οποία πολλές φορές δεν μπορείς να ανέβεις να βαδίσεις. Αυτό εννοώ.
0: Έχουμε δηλαδή το πεζοδρόμιο αυτό της Ιπποκράτους που συνδέει το επαγγελματικό λύκειο, που κινούνται δηλαδή καθημερινά μαθητές.
1: Επειδή περνάω, άμα δεν έχει φως, είσαι με διάστρωμα σίγουρα. Ναι. Τουλάχιστον.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον, φαίνεται και στις φωτογραφίες. Συγκεντρώνει νερά. Βλέπεις τη φωτογραφία που έχουμε δημοσιεύσει στο radioevros.gr. Είναι και κεντρική φωτογραφία. Κάνει στάσιμα νερά, τα οποία περνώντας τα αυτοκίνητα, μερικές φορές μοιραία τα πατάνε και βρέχουν και τους μαθητές που πηγαίνουν στο σχολείο. Τέλος πάντων, η Ιπποκράτους είναι ένα διαχρονικό ζήτημα του Δήμου Οροστιάδας, το οποίο θα έπρεπε κάποιοι, ας πούμε, να ντρέπονται, έτσι δηλαδή. Εγώ έχω 20 χρόνια, ας πούμε, που τελείωσα το σχολείο.
1: Ναι, είναι ακόμα παλιότερο.
0: Και είναι ακόμα παλιότερο.
1: Θυμάμαι να το λέμε μέσα στη δεκαετία του 90.
0: Λοιπόν, 9:30. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος της πρωινής μας περιπολίας. Δευτέρα, σήμερα 25 Μαΐου. Είναι το μέρος της εκπομπής όπου βλέπουμε την πρόβλεψη του καιρού. Αλλά έχουμε και την σύνδεση με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, με την οποία έτσι βλέπουμε και τις τελευταίες ειδήσεις πριν αποχωρήσουμε. Φυσικά μαζί μας είναι το Παντρόν, το Top Charm, τα σιδηρικά Κασαπιάν, το Μάσα Μπούκα στην πλατεία και τι ξέχασα,
1: Fit Car Rental. Και μπορούμε σιγά σιγά να πάμε να δούμε και τα του καιρού.
0: Αρχίζοντας τα του καιρού.
1: Ναι. Λοιπόν, αρχίζοντας από τη Σαμοθράκη, η οποία για σήμερα περιμένει 24 βαθμούς Κελσίου στις 12 το μεσημέρι, με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και αρία συννεφιά. 25 βαθμοί στις 3, με 2 μποφόρ βορειοδυτικού και λίγα σύννεφα. 23 βαθμούς στις 6, με 4 μποφόρ βορειοδυτικού και αρία συννεφιά. Και 20 βαθμούς στις 9, με 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Τα μεσάνυχτα 17 βαθμοί με αρκετά σύννεφα και 1 μποφόρ ανατολικού ανέμου. Και το πρωί στις 9, 22 βαθμοί Κελσίου, με 2 μποφόρ βορειοανατολικού και αρκετά σύννεφα. Αύριο στους 26 θα φτάσει η ψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας στο νησί, στις 12 και στις 3 με 2 μποφόρ βόρειο ανέμου στην αρχή και 3 μποφόρ δυτικού στη συνέχεια, με λίγα σύννεφα αρχικά και να πυκνώνουν για λίγο, λιγάκι αργότερα.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη, να βλέπουμε και την εικόνα της από την πλατεία του Φάρου. Λοιπόν, η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα είναι στους 22 βαθμούς. Θα ανέβει στους 26 στις 12 και θα φτάσει στους 28 σήμερα, με ηλιοφάνεια και ανέμους 2 έως 4 μποφόρ βόρειο-ανατολικής διεύθυνσης μέχρι το βράδυ, βόρειας διεύθυνσης το βράδυ στις 9 που θα πέσει στους 22 βαθμούς. Να χαράνε και βράδυ δηλαδή, καλή θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Τώρα, αύριο Τρίτη 26 Μαΐου στις 9 το πρωί η Αλεξανδρούπολη προβλέπεται να έχει 24 βαθμούς Κελσίου με λίγα σύννεφα. Στη συνέχεια στις 12 θα πέσει στους 29 βαθμούς η θερμοκρασία και θα φτάσει μέχρι και τους 30 ο υδράγυρος αύριο και μιλάμε πλέον έτσι για επίσημη έλευση του καλοκαιριού. Ερωτηματικό.
1: Εγώ θα πω ναι.
0: Εγώ
1: θα πω ναι, γιατί παρά τα όσα ακούσαμε για τις πιο μεσοπρόθεσμες προγνώσεις,
0: φαίνεται να φεύγουν, ναι.
1: Φαίνεται λίγο-λίγο να καλυτερεύει η κατάσταση, γιατί παρά το ότι θα έχουμε κάποιες βροχούλες και τα λοιπά, έτσι διάσπαρτες, εν τούτης βλέπω παραδείγματος χάρη στο σουφλί για την Πέμπτη,
0: ναι,
1: ενώ έχει και μια ένδειξη ψηλόβροχου, 32 βαθμούς, δηλαδή ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και την περιοχή. Σκέψω ότι το ρεκόρντ είναι 35, ας πούμε, στο σουφλί για το μήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει στο σουφλί για σήμερα και αύριο όμως. 25 βαθμοί στις 12 η ώρα σήμερα, 4 από φόρ βοριά, καθαρός ουρανός. Λίγα σύννεφα να συγκεντρώνονται αργότερα στις 3 με 27 βαθμούς και 4 από φόρ βόρειο ανέμου. 27 βαθμοί και τα 4 από φόρ παραμένουν και στις 6. Τα σύννεφα πυκνώνουν λιγάκι, γίνονται αρκετά. Και παραμένουν αρκετά και στις 9 η ώρα το βράδυ με 22 βαθμούς και 2 μποφόρ βοριά. Πάλι αρκετά σύννεφα τα μεσάνυχτα, 18 βαθμοί και 1 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου. Και πάμε στην αυριανή μέρα που θα ξεκινήσει το πρωί στις 9 με 23 βαθμούς και 3 μποφόρ βόρειο ανέμου, με αρκετά σύννεφα και ένδειξη για κουνούπια. Και στις 3 η ώρα το μεσημέρι θα είναι υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας, 29 βαθμοί Κελσίου με 5 όμως μποφόρ βόρειο ανέμου και καθαρό ουρανό. Μάλλον θα φυσάει νοτιάς από το βοριά, αφού θα ανέβει τόσο η θερμοκρασία με τόσο βόρειο άνεμο.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ανεφορίζουμε και στο Διδημότυχο. 22,2 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η πόλη των Κάστρων και θα ανέβει στους 25 στις 12 το μεσημέρι. Θα φτάσει στους 27 στις 3, που είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Έπειτα πέφτει στους 22 στις 9 το βράδυ. Θα κρατήσει δηλαδή το 27 μέχρι και τις 6-7 το απόγευμα. Κάποια σύννεφα θα συγκεντρωθούν στον ουρανό του Δημοτήχου τις απογευματινές ώρες, χωρίς να προμηνύουν κάποια βροχόπτωση, τουλάχιστον μέχρι αύριο στις 6 το πρωί, όπου έχει την πρόβλεψη για μια ασθενής βροχή. 9 η ώρα την Τρίτη, λοιπόν, το Δημότυχο θα έχει 22 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. 27 βαθμούς προβλέπεται αύριο να έχει στις 12, επίσης με αρκετά σύννεφα. Θα ανέβει η θερμοκρασία μέχρι και τους 29 στις 3 το μεσημέρι αύριο στο Δημότυχο. Εκεί κάπως θα ρεώσουν τα σύννεφα, θα ενισχυθεί και λίγο ο άνεμος βέβαια, αλλά όχι τίποτα έτσι ανησυχητικό.
1: Ας έρθουμε και στην πόλη μας, στην έδρα του Ράδιο Εύρο, στην Ορεστιάδα, η οποία φέρεται να περιμένει για τις 12-25 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ βοριά και πεντακάθαρο ουρανό, ο οποίος θα συγκεντρώσει λίγα σύννεφα στις 3 με 27 βαθμούς θερμοκρασία και 4 μποφόρ βόρειου ανέμου. 3 μποφόρ βοριά και 27 βαθμοί και στις 6, με αρκετά όμως σύννεφα, τα οποία θα παραμείνουν και στις 9 η ώρα, όταν το θερμόμετρο θα δείχνει 22 βαθμούς και θα πνέουν άνεμοι 2 μποφόρ βόρειας διεύθυνσης. Θα παραμείνουν και τα μεσάνυχτα αυτά τα σύννεφα, με 19 βαθμούς και 1 μπόλις μποφόρ ανατολικού πλέον ανέμου. Αύριο πρωί στις 9, 22 βαθμοί, 3 μποφόρ βόρειο-δυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα, ενώ θα έχει προηγηθεί μια ασθενής βροχόπτωση στις 6 από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, για λίγο όμως, και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία τους 29 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι με 4 μποφόρ βόρειο ανέμου και πολύ αραιή συννεφιά.
0: Μάλιστα, να καλημερίσουμε τη Σταυρούλα Κελαδαράκη.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα.
0: Είναι ήδη στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής και μας περιμένει.
2: Μέρα και καλή εβδομάδα, όπως πάντα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Και αρκετά έχουμε να πούμε. Σας έλεγα πριν που έπεσα στη Λακούβα, βέβαια. Είχαμε αυτό το περιστατικό στην Αριστερά, μου το θύμισε πάρα πολύ. Καλό είναι να το πούμε ότι και για πεζούς να προσέχετε πάρα πολύ. Και αυτό που αναφέρατε και με τη βροχή, εγώ έτσι την είχα πατήσει.
0: Και μπορεί να γίνουν και πολύ επικίνδυνοι τραυματισμοί, έτσι. Να σπάσει κανένα στράγαλο και να έχει άλλα.
1: Δεν είναι μόνο.
2: Εγώ ήμουν πολύ τυχερή από την άποψη ότι μπήκα σκεφτείτε στη Λακούβα μέχρι το γόνατο. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν πάτησα αλλιώς και ότι κάτι δεν έσπασα, κάτι δεν στραμπούληξα, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή.
0: Και φανταστείτε τώρα, μιλάμε για μια γυναίκα που έχει 2 μέτρα πόδι, έτσι.
1: Ναι. Αυτή και Σκλεναρίκοβα. Σκέψου, Σταυρολά, σκέψου πόσο άσχημο είναι για μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν πολλές φορές κυκλοφορικά προβλήματα στον οργανισμό τους, να χτυπήσει, να σπάσει ένα πόδι, να μείνει κλινήρης, ακινησία, να δημιουργηθούν θρομβώσεις, να δημιουργηθούν 1000 πράγματα. Πόσο από το τίποτα, από κάτι πολύ μικρό που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί, μπορεί να κινδυνεύσει ακόμα και η ζωή μας.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Και συγκεκριμένα, ας πούμε, που έτυχα εγώ, ήταν στο τέλος της διάβασης, ακριβώς πριν από το πεζοδρόμιο. Και επειδή έβρεχε, είχε καλυφθεί από νερό, δεν μπορούσε να δει πόσο βάθος έχει. Γι' αυτό και την πάτησα. Και κυριολεκτικά την πάτησα. Μάλιστα, βάλανε λωρίδες αφού έπεσα μέσα, γιατί ήταν λίγο πιο εκεί εργάτες. Απλά δεν είχαν βάλει κάποια σήμανση. Δεν φαινόταν κάτι. Καλό είναι να προσέχουμε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν φταίνε οι άνθρωποι που κυκλοφορούν, ας πούμε, στην πόλη τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Τέλος πάντων, μεγάλο το θέμα. Το ξέρουμε, το έχουμε δημοσιεύσει και στο radioevros.gr. Τι να πούμε. Και συμβαίνει και καιρό από τότε που έχουμε αυτό το θέμα με τις τρύπες στην περιοχή λόγω των έργων. Να σας πάω λίγο πρώτα στον κόσμο για να σας ξαναφέρω στα δικά μας. Εγώ τώρα θα σας κάνω τον κύκλο, τη βόλτα μας στον κόσμο.
0: Για κάνω μας.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τώρα το τι γίνεται. Είπαμε η Ιράν, είχαμε δηλώσεις από Τραμπ την Κυριακή. Είπε ότι έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να μην βιαστούν για καμία συμφωνία με το Ιράν. Αλλιώς μας τα έλεγε, αλλιώς μας τα λέει. Καθώς η κυβέρνησή του υποβάθμισε τις ελπίδες για άμεση πρόοδο στον τρίμηνο πόλεμο, οι οποίες είχαν ενισχυθεί μια μέρα νωρίτερα. Σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτσι ο Τραμπ. Στην ανάρτησή του πάντως στην πλατφόρμα ανέφερε ότι ο αποκλεισμός Ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμού θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί συμφωνία. Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν το χρόνο τους και να το κάνουν σωστά. Ούτε που λέγανε άμεσα-άμεσα, τώρα λένε μην βιαστείτε κιόλα. Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Ιρανική κυβέρνηση. Όμως το πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να θέτει εμπόδια σε βασικά σημεία μιας πιθανής συμφωνίας, μεταξύ των οποίων είναι και το αίτημα της Τεχεράνης για αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων. Τώρα, μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι δύο πλευρές έχουν σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί ένα μνημόνιο κατανόησης για ειρηνευτική συμφωνία που θα επανέφερε τη λειτουργία των στενών του Ορμούς. Δηλαδή, φανόταν ακριβώς μία ημέρα νωρίτερα ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Πριν από τη σύγκρουση, να θυμίσουμε, περνούσε περίπου το 1 πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένο φυσικό αέριο. Δεν είναι τίποτα αστεία τα στενά του Ορμούς. Τώρα, παρά την πρόοδο των συνομιλιών, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο. Έχουμε τη Χεζμπολάχ στα ενδιάμεσα, τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση ακυρώσεων και αποδέσμευση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολάριων παγωμένων πετρελαϊκών εσόδων σε ξένες τράπεζες. Γενικότερα έχουν διαφορές στα δύο μέρη. Πόσο τις γεφυρώσουν είναι το θέμα. Στις σημαντικότερες εξελίξεις μέχρι στιγμής, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζαμπά Χαμενεϊ, κρύβεται στη μυστική τοποθεσία. Επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News. Καθυστερώντας τις συνομιλίες, αυτό δηλαδή φταίει που αργούν οι συνομιλίες. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία με το Ιράν. Ο Τραμπ ζήτησε από τους μουσουλμάνους ηγέτες να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με το Axios. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές επιχειρήσεις την Κυριακή, με στόχο Ισραηλινά στρατεύματα και θέσεις που επιχειρούν στο Νότιο Λίβανο. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι ο αφοπλισμός της οργάνωσης του είναι απαράδεκτος και ισοδυναμή με εξόντωση. Και τέλος, είπα, καταδίκασαν τις δηλώσεις του επικεφαλής της Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι επιδιώκει να ξαναβυθίσει το Λίβανο στο χάος. Αυτά έτσι στα βασικότερα κομμάτια των εξελίξεων από αυτό το μέτωπο.
0: Πάντως, Σταυρούλα, το είπαμε εμείς και νωρίτερα με το Χάρη, και πλέον φαίνεται ότι έχουν ανοίξει οι αγορές. Το πετρέλαιο, παρά τις τέλος πάντων μη διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή έχει πέσει στα 84 και κάτι το βαρέλι. 84 και 80, αλλά λέμε.
2: Αυτό θα έλεγα ότι σημείωσε και πτώση. Τώρα εδώ το δίνουν στο 6% ότι κατέγραψαν τη τιμή του πετρελαίου.
0: 7,65 είναι αυτή την ώρα. Μείον 7,65 δηλαδή.
2: Ουσιαστικά τώρα είναι γενικότερα και αυτό που φυσάει λίγο άνεμος, βέβαια ότι είναι όλα τα πράγματα σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Συγγνώμη, το μείον 7% είναι για το πενταήμερο, έτσι, σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο είναι στο μείον 3,95%.
2: Τώρα εδώ πέρα, ας πούμε, οι τιμές που βλέπω εγώ λέει ότι είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εντάξει, πάλι είναι κοντά σίγουρα στο όριο του 100, ας πούμε, αν το έχουμε βάλει αυτό σαν όριο. Αλλά ουσιαστικά λέει έχει επηρεαστεί από το ότι ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία. Από εκεί είναι αυτό το κομμάτι ουσιαστικά. Ψυχολογικά γενικότερα δρά το πετρέλαιο, όπως έχετε καταλάβει. Το ψυχολογικό του είναι πώς θα είναι και τι πέφτει ή ανεβαίνει αντίστοιχα. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα ληφθούν υπόψη οι πιο πρόσφατες λίγο που έτσι δηλώσεις του Τραμπ, αλλά και Αμερικανών αξιωματούχων, και του Ρούμπλου που λέει ότι συμφωνία με το Ιράν ακόμα και σήμερα και ή θα είναι καλή ή θα το αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο. Τώρα αυτό δεν είναι ότι σε οδηγεί απαραίτητα στο ότι θα γίνει συμφωνία και θα είναι όλα καλά. Σε οδηγεί στο ότι ή θα γίνει συμφωνία, θα πάμε πάλι σε πόλεμο. Εντάξει, είναι και πώς το μεταφράζουν οι αγορές αυτό που λέμε. Έτσι το μεταφράζει η αγορά και έτσι πάει και το πετρέλαιο. Οπότε κάπως έτσι. Ακόμα δεν το πήρε χαμπάρι, μάλλον δεν ξέρω. Ας το αφήσουμε στα χαμηλά όμως επίπεδα, να μην ανέβει καλύτερα. Δεν είναι και από τα καλύτερά μας. Τώρα θα σας πάω λίγο πάλι στο Κονγκό, γιατί υπάρχει μια ανησυχία εκεί πέρα από την εξάπλωση του έμπολα.
0: Ναι, τον έμπολα. Δεν τον είδαμε πουθενά στα πρωτοσέλιδα.
1: Δεν τον είδαμε στα πρωτοσέλιδα. Κάπου κάτι είχε αναφερθεί. Αλλά ναι, μάλλον ειρωνικό ήταν παρά ουσιαστικό.
0: Okay.
2: Και όμως έχουν ξεπεράσει τα 900 ύποπτα κρούσματα ουσιαστικά του ιού του έμπολα. Ύποπτα όμως, να θυμίσουμε. Αυτά έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά. Σκεφτείτε τώρα την απόσταση 900 με 101, έτσι. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δείχνει φαντάζομαι και την κατάσταση του επίπεδου υγείας, του πώς είναι το σύστημα υγείας στη χώρα. Πάντως, γενικότερα, οι υγειονομικές αρχές και οι διεθνείς οργανισμοί εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ταχύ εξάπλωση της επιδημίας. Η κατάσταση επιβαρύνεται από έλλειψη υγειονομικό προσωπικό. Να, το δένω ότι δεν τα λέω. Μετακινήσεις πληθυσμών και αστάθεια που επικρατεί σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν είναι πράγματα που βοηθάνε γενικότερα σε μια επιδημία. Πάντως, η έξαρση της μεταδοτικής νόσου αποδίδεται σε ένα στέλεχος του ιού, το οποίο δεν μπορώ να διαβάσω με τίποτα αρχικά και για το οποίο μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία. Ίσως και αυτό έτσι, λίγο πάει στο ότι ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα τα κρούσματα. Πάντως, ο ΠΟΗ, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει ήδη χαρακτηρίσει την επιδημία ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος λόγω του κινδύνου διασυνοριακής εξάπλωσης. Έχουν εντοπιστεί κρούσματα και στην Ουγκάντα, να σας πω. Εντείνουν τα μέτρα ελέγχου οι αρχές. Τώρα, αυτό είναι πάλι, ξαναλέμε, προς το παρόν τοπικό. Δεν χρειάζεται να έχουμε, ας πούμε, προσωπικά την ανησυχία μας έρθει στην Ελλάδα. Είμαστε μακριά ακόμα από εκεί, αλλά και πάλι δεν πάβει να προκαλεί έτσι, ανησυχία συνολικά. Τώρα, να πάμε λίγο και στην Κύπρο που είχαν εκλογές και είχαν κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Το βράδυ της Κυριακής ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδεικνύεται πρώτη δύναμη και κερδίζει 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ εκεί πέρα στην Κύπρο έρχεται δεύτερο με 15 έδρες. ΕΛΑΜ 8 έδρες. ΔΙΚΟ 8 επίσης. Το ΑΛΜΑ 4 έδρες. Και η Άμεση Δημοκρατία που είναι το Φιδία Παναγιώτου μπαίνει στη Βουλή με 4 έδρες. Και αυτό είναι και πολύ που αξιοποιείται ως η είδηση, ας πούμε.
0: Ο ίδιος βέβαια δεν ξέρω αν το ξέρετε, θα πάει στη Βουλή αυτό που είναι ευρωβουλευτής. Θα αφήσει εννοώ την Ευρωβουλή για τα...
2: Νομίζω ότι δεν κερδίζει ο ίδιος την έδρα. Νομίζω ότι είναι αυτό, το κόμμα του που
1: 4 έδρες βγάζει.
0: Και ποιος είναι επικεφαλής αυτό το κόμμα? Ο ίδιος.
2: Όπως η περίπτωση Ανδρουλάκη, νομίζω.
1: Πώς είναι η Λατινοπούλου? Το Ανδρουλάκη προέκυψε μετά.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι, σωστά.
0: Ναι, απλά η Λατινοπούλου δεν είναι στη Βουλή.
1: Ναι, δεν θα πάει ο Φιδία στη Βουλή, φαντάζομαι. Άλλη την.
0: Okay.
2: Εγώ τώρα θα σας αποκαλύψω και το άλλο. Το ξέρετε ότι ετοιμάζεται κάτι αντίστοιχο από τον ίδιο το Φιδία Παναγιώτου και για την Ελλάδα.
0: Όπα, φραντσάιζ.
2: Όπα, φραντσάιζ. Και μάλιστα λέει έχει συνεργαστεί ήδη με τον GOK για να έχει. Δεν μπορεί ο ίδιος να ηγείται σε κόμμα.
0: Θα αποκτήσουμε επιτέλους νοοτροπία.
2: Δεν θα έχουμε νοοτροπία. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Και έχουν κάνει δηλώσεις τέλος πάντων και οι δύο ότι προχωράνε προς τα εκεί. Οπότε μη σας κάνει εντύπωση. Τόσα κόμματα βλέπετε, μπορείτε να δείτε και ένα παραπάνω με το GOK.
1: Τελικά η Ελλάδα θα είναι κομματιασμένη.
0: Πιο κοντά στο όνειρό του να είναι Μέγας Αλέξανδρος.
1: Να, πού το βάζεις και αυτό?
0: Να γίνει Μέγας Αλέξανδρος, ο GOK.
2: Ναι. Είναι εκεί, με αυτόν ίδιο δρόμο πηγαίνει ακριβώς.
0: Βήμα-βήμα.
2: Έτσι, σιγά-σιγά θα φτάσει στο στόχο του. Πάντως, μια και λέμε για κόμματα, ποιο κόμμα περιμένουμε να ανακοινωθεί? Είναι η εβδομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι ακριβώς. Το Θησίο βέβαια θα κάνει την
1: επαφή
2: στην πλατεία Θησίου. Βέβαια.
0: Θα είναι πηξίδα.
1: Θα είναι πηξίδα, κλείδωσε λέει.
2: Κλείδωσε. Σάμπα, λέγαμε εμείς ότι θα είναι κάτι με το ποδόσφαιρο.
1: Ξέρεις,
2: κέρδισε
1: πηξίδα,
2: ο Ολυμπιακός, το Ολυμπιακός τώρα.
1: Η πηξίδα δεν κάνει να κλειδώνει. Γιατί θα δείχνει λάθος.
2: Σωστά. Ναι, θα δείχνει πάντα λάθος πορεία. Πάντως εντάξει, τώρα πώς θα το πούνε, θα το δούμε σίγουρα αύριο το βράδυ στις 8. Είναι προγραμματισμένο. Στόχο έχει εντάξει. Είναι για την νίκη στις εκλογές, για το εναλλακτικό. Θα αποτελέσει κάτι εναλλακτικό, αυτός είναι ο στόχος, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Και γενικότερα φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πολιτικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία. Σταδιακά τις τελευταίες ώρες αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας διάφορες στοιχές για τη φυσιογνωμία του νέου κόμματος. Χρώματα κόκκινο και μπλε. Δεν έχει πει, δηλαδή το μπλε μου κάνει εμένα αρκετή εντύπωση που παίρνει μέσα. Το μπλε της πατρίδας μας λέει, το κόκκινο των αγώνων.
0: Μπαρτσελόνα.
2: Ναι, όντως.
0: Τι είναι όντως, αφού βγήκε με τις φανέλες της Μπαρτσελόνα, με την μπάλα της Μπαρτσελόνα στα χέρια. Όλα τα έχει κάνει.
2: Ναι, είναι πολύ επηρεασμένο από ο Μπαρτσελόνα.
0: Ποιος είναι ο
2: Μέση? Γενικότερα πολύ ποδοσφαιρικό. Λέτε να το λένε Μπαρτσελόνα τελικά και να έχουμε πέσει όλοι έξω στο όνομα.
0: Αν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη χώρα, να έχουμε κόμμα που να έχει όνομα από μια πόλη μιας άλλης χώρας.
2: Γιατί όχι, μόνο αυτό μας έχει
1: μείνει.
2: Τι άλλο μένει. Λοιπόν, οπότε αύριο τα σπουδαία θα μάθουμε περισσότερα για αυτό το νέο κόμμα. Πάντως, εντάξει, νομίζω ότι ανεβαίνει λίγο το ενδιαφέρον τελευταία. Σιγά σιγά να κλείσουμε με τις ειδήσεις, γιατί έχουν μείνει λίγα λεπτά.
0: Πάει 10, ρε. Τίποτα δεν έχει μείνει. 10 είναι.
2: Σωστά. Λοιπόν, αυτά στο radioavros.gr τα υπόλοιπα και έχει πολύ σημαντικά θέματα να το δείτε.
0: Ωραία. Μείνετε εδώ. Νίκος Πατούνας έρχεται αμέσως για το ευρωσκόπιο του. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7.
1: Γεια σας.
3: Μέρα. 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
3: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
3: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
11: Με τον Νίκο Παντούνα.
10: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
11: Ράδιο Εύρος 97,1
10: και 95,3 και
11: ακούτε Ευροσκόπιο.
10: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
11: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25 432.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
16: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιό μας. Είναι Δευτέρα, είναι 25η του Μάη του 2026 και καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλες και όλους όσες μας ακούτε όπου και με οποιοδήποτε τρόπο και αν μας ακούτε. Είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο, είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής. Είμαστε καθημερινά εδώ από τις 10 κανονικά μέχρι τη 1 Σταύρουλα και Λαδαράκη. Σταματημό δεν έχει. Αλλά αξίζει, εντάξει, πρέπει να ακούσουν κάποια πράγματα και να μάθουμε και τα νέα από την ανταπόκρισή της. Γεια σου Σταυρούλα Γερή, να είσαι υγεία πάνω απ' όλα, ξέρεις εσύ, κλεινοματάκι. Να είσαι καλά κορίτσι. Σταυρούλα και Λαδαράκη, Νέας Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, μέχρι πριν λίγα λεπτά. Καλώς σας βρίσκουμε όσους περιπολούσατε μαζί τους. Και καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι για το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Μέχρι τη μία εδώ είμαστε, ένα τρίωρο ευρωσκόπιο όπως κάθε μέρα με όλα τα νέα της ημέρας. Όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Τα παρακολουθήσαμε, τα καταγράψαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο που πέρασε. Τα παρακολουθούμε, τα καταγράφουμε κάθε λεπτό και ό,τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ζωντανής μας μετάδοσης εδώ είμαστε να το μοιραστούμε μαζί σας. Ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, ξέρετε. Και ό,τι μαθαίνετε να το μαθαίνουμε καλό είναι. Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε στο κάτι της, να βάλουμε κι εμείς ένα λιθαράκι στην βελτίωση ίσως της καθημερινότητάς μας, των συνθηκών της ζωής μας. Ο καθένας από τη μεριά του, στον τόπο του, ο καθένας στο δικό του μικρόκοσμο. Και έτσι μικρόκοσμο, το μικρόκοσμο που θα πάει, θα τον αλλάξουμε και αυτό το ρημάδα τον μεγάλο τον κόσμο. Όσο ουτοπικό και αν ακούγεται, η προσπάθεια δεν χάνεται, κάπου πιάνει τόπο. Ελάτε με κάθε τρόπο, όλη η διάρκεια της επικοινωνίας μας είναι ανοιχτή για την επικοινωνία μας βεβαίως πάνω απ' όλα. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να γινόμαστε δική σας φωνή. Το 2552-029-413 είναι το σταθερό. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει η Κατερίνα μας. Καλημέρα και στην Κατερίνα δίπλα. 2552-029-413 καλείτε. 6-9-77-5-49-9-75 για τα γραπτά σας μηνύματα. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές επικοινωνείτε γραπτός στο 6-9-77-5-49-9-75. Στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα παντού επίσης μας βρίσκεται πολύ εύκολα για να κάνετε και εκεί τα like, τα follow, τα απαραίτητα και τις παρεμβάσεις σας μετά είτε δημόσια είτε σε προσωπικά μηνύματα. Στο info, παπάκι, radioevros.gr, ηλεκτρονική μας αλληλογραφία και Αδριανουπόλεως 170, ο χώρος μας, η φυσική μας αλληλογραφία με ταχυδρομικό κώδικα 682-00 στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή του ΚΤΕΛ βρισκόμαστε, το λέω και για όσους κινείστε στη γειτονιά μας, για μια καλημέρα από κοντά, για περάστε, για κοπιάστε. Αδριανουπόλεως 170, η ακριβής διεύθυνσή μας, όπου οι εγκαταστάσεις, στα στούντιο του Radio Evros, από όπου εκπέμπουμε για όλο τον Εύρο, για όλη τη Θράκη, για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Η φωνή του Εύρου, το ράδιο Εύρος, η φωνή του Βορείου Εύρου, η φωνή που φτάνει και στους γείτονες. Τουρκία, Βουλγαρία παραδίπλα. Την καλημέρα μας και σε όσους όσες μας ακούτε κάπου εκτός συνόρων, είτε γειτονικά εδώ δίπλα, είτε μακριά, πιο μακριά, στους συμπατριώτες μας, τους απανταχούς στον πλανήτη. Η γέφυρα της επικοινωνίας με την ιδιαίτερη πατρίδα σας είναι το ράδιο Εύρος και σας ευχαριστούμε για την επιλογή και την εμπιστοσύνη και για τις παρεμβάσεις σας πολλές φορές και τις καλημέρες σας πιο τακτικά. Καλημέρα στο κορίτσι μας στη Λούλα, για να μπούμε εντός συνόρων τώρα, στον κεντρικό ορεινό όγκο του Εύρου μας, στον Δήμο Σουφλίου, εκεί στο μικρό Δέριο. Μια καλημέρα και μια καλή εβδομάδα από τη Λούλα μας λαμβάνουμε, αλλά και πολλά 25 κόκκινα τριαντάφυλλα με ευχές για καλημέρα και καλή εβδομάδα μας στέλνει και η Δέσποινα από το ίδιο χωριό, από το μικρό Δέριο. Γεια σας κορίτσια όμορφα. Καλημέρα Νίκο, είμαι ο Γιώργος από Στουτκάρδη, λέει ο κύριος Γιώργος μας. Καλή εβδομάδα σε όλους τους Έλληνες. Πριν 2 χρόνια ευχήθηκα στο Παναθηναϊκό, λέει, για το κύπελο που το σήκωσε. Τώρα η σειρά να ευχηθώ και στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, που εχθές το πήρε το κύπελο. Τι να τους ευχηθείτε, το πήρατε, το πήρανε, το πήραμε, κύριε Γιώργο. Οπότε συγχαρητήρια να τους εκφράσετε και να τους εκφράσουμε όλοι. Και αφού είναι και η ομάδα, σας το χαρήκατε και λίγο παραπάνω εκεί στη Στουτκάρδη, κύριε Γιώργο. Καλημέρα σας, καλημέρα. Στο
Στους 97,1 μην καλείτε κύριε Δήμο μας τέτοια ώρα, αφού ξέρετε, μας ακούει και παίρνει και τηλέφωνο. Πώς να απαντήσουμε τώρα? Καλημέρα κύριε Δήμο, γραπτός μόνο ή μετά, στο τραγουδάκι? Μετά, όταν θα παίξει τραγουδάκι, τότε θα τα πούμε. Τώρα είμαστε στον αέρα. Αλλιώς σε γραπτό είπαμε, κύριε Δήμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις συχνότητές μας, τον τρόπο με τον οποίο μας ακούτε. Να θυμίσω δηλαδή τους 97,1 στα FM στο σκετών κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στο νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας, αλλά και το radioevros.gr για να μας ακούτε παντού στον κόσμο, μέσα από το διαδίκτυο. Το Radio Εύρο φτάνει σε όλο τον πλανήτη και από διάφορες άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων, εκτός από τη δική μας ιστοσελίδα, το radioevros.gr, όπου με ένα κλικ μπορείτε να ακούτε ό,τι μεταδίδεται στο 24ωρο πρόγραμμά μας. Ζεστή καλοκαιρινή Δευτέρα σήμερα και η Τρίτη και η Τετάρτη, έτσι φαίνεται, θα κυλήσει αυτή η εβδομάδα. Μέχρι προς το τέλος της που πάλι θα τα χαλάσει λίγο, θα κάνει έτσι τις απολιές του ο καιρός, λίγο πριν το τέλος του μήνα. Και λίγο πριν καλωσορίσουμε και επισήμως το καλοκαίρι, στον πρώτο μήνα του που έρχεται από Δευτέρα. Αλλά αυτή την εβδομάδα έτσι όμορφες οι καιρικές συνθήκες, καλές. Μέχρι και τριαντάρια βλέπω προβλέπονται. Την Τετάρτη 31 βαθμούς Κελσίου. Και ξεπερνάμε τους 30 την Τετάρτη λοιπόν. Μετά από Πέμπτη κάτι θα πέσει ελαχιστότατα η θερμοκρασία. Τι θα πέσει, 29 βαθμούς δείχνει, αλλά θα έχουμε λίγες βροχούλες. Εντάξει. Και το Σαββατοκύριακο ίσως λίγο περισσότερες. Αλλά είμαστε ακόμα Δευτέρα, απολαμβάνουμε τον καλό μας τον καιρό. Έτσι με την διάθεση που μας φτιάχνει πάντα όταν μας λαμπραίνει την ημέρα. Μας λαμπραίνει. Και μας τη λαμπραίνει και σήμερα, θα μας τη λαμπραίνει ο ήλιος. Μας τη φωτίζει. Μας την κάνει πιο λαμπερή. Καλημέρα στο Χαγιάτι μας. Τα λαμπερά μας κορίτσια είναι εκεί και μας μαγειρεύουν το σπιτικό μας το φαγάκι, όπως κάθε μέρα, άλλωστε εκτός Κυριακής. Καθημερινά σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό έχουμε στο τραπέζι μας από το λαχταριστό Χαγιάτι. Και με ένα τηλεφώνημα, μάλιστα τόσο απλά και τόσο ξέγνιαστα, απολαμβάνουμε λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο 2552-02-2525. Αυτός είναι ο μαγικός αριθμός που μας λύνει τα χέρια, μας ανοίγει την όρεξη καθημερινά από το Χαγιάτι μας. Βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Κωνσταντινούπολη 179, η κουζίνα της πόλης, όπου τώρα όλα μαγειρεύονται εκεί για να τα απολαύσουμε στη συνέχεια. Καλά μαγειρέματα Χαγιάτι, θα επιστρέψουμε αργότερα να δούμε τι καλούδια μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί. Όλα φρεσκότατα, όλα ημέρας, όλα με τα αγνότερα των υλικών. Εννοείται, ασφαλώς. Είναι σπιτικό, με όλη την κυριολεξία της έννοιας, το μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτι μας. Και έτσι μας κάνει τη ζωή πιο όμορφη. Καθημερινά και το κατάστημα Κεραμιτσί στην παρέα μας, απέναντι από το Χαγιάτι, για να παραμείνουμε στην ίδια γειτονιά, στην Κωνσταντινούπολη 198. Τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, τα ποδήλατα, τα όργανα γυμναστικής, ο ρουχισμός, ο αθλητικός, τα συμπληρώματα διατροφής, το συνεργείο. Για το σέρβις, για την επιδιόρθωση, για την συντήρηση, για τον τεχνικό έλεγχο του ποδηλάτου μας, για να απολαμβάνουμε τις βόλτες μας χωρίς έγνοιες, χωρίς άγχος, με ασφάλεια. Κατάστημα Κεραμιτσής για όλα αυτά και ακόμα περισσότερα και keramitsis.gr διαδικτυακά. Το ηλεκτρονικό του κατάστημα για αγορές από απόσταση. Πάντα στην κορυφή ο Κεραμιτσής και συνεχίζει. Και το Top Charm συνεχίζει και επεκτάθηκε, το ξέρετε, το είπαμε, το υπενθυμίζουμε, και Ορεστιάδα και Διδημότυχο πια. Top Charm είναι η επιλογή για την περιποίηση, τη φροντίδα, την ομορφιά, την υγεία των άκρων μας. Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, με ραντεβού στο 2552-025-331, στο Δε Διδημότυχο, άνοιξε και μας περιμένει. Και επισήμως και με τα εγγένεια που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και προχωράει δυναμικά. Πρέπει να κλείσετε ραντεβού για να παίρνετε σειρά και εκεί. Ορφέως 21, το Top Charm στο Διδημότυχο, το κέντρο ποδολογίας, παραπλεύρος του παλιού δημαρχείου, απέναντι από την κεντρική είσοδο του δημοτικού. Δεν είναι δημοτικό πια, αλλά είναι το αμφιθέατρο του τμήματος ψυχολογίας, όπως έχει γίνει πλέον. Εκεί στην Ορφέως 21, το Top Charm, με τηλέφωνο για ραντεβού το πανευκολότατο 2553-02-02-02. 9 με 9 ανοιχτά καθημερινά. Μας στέλνει φίλος Ευρύτης που βρίσκεται στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Αττικών, το λέει κιόλας. Ένας θάλαμος γεμάτος ράντζα. Οι φωτογραφίες που μπορεί να μας στείλει για να τις δούμε, καλά, εμείς και να τις δούμε, αγαπητέ φίλε. Ο κύριος Άδωνος θα τα βλέπει αυτά.
που όλα βαίνουν καλώς και το σύστημα υγείας πια έχει εξυγιανθεί και το εσύ είναι άλλο, είναι σύγχρονο, υπερσύγχρονο. Με ράντσα παντού. Μάλλον δεν ξέρω πώς τα εξαφανίζουν όταν πάνε στις επισκέψεις τους αυτοί οι υπουργοί και οι υφυπουργοί και οι γενικοί γραμματείς και οι υπόλοιποι. Ενώ μέσα στην ημέρα είναι παντού. Από το Αττικό το μήνυμα που μας έρχεται, από την Αθήνα, από τον κύριο Δημοσθένη. Καλημέρα, καλή δύναμη, τι να πω. Μακάρι να ξεπερδέψετε γρήγορα, περαστικά να είναι το συντομότερο. Είμαστε στο Top Charm, τη Δημότυχο και Ορεστιάδα, και λέγαμε για την περιποίηση, αλλά τη φροντίδα και την αισθητική και την ομορφιά των άκρων μας. Για να θυμίσω ότι εκεί αντιμετωπίζουμε παθήσεις όπως η ονειχοκρύπτωση, νύχια που ισχωρούν στο δέρμα δηλαδή, αυτό σημαίνει, το λέει η λέξη ονειχοκρύπτωση, αλλά και ονειχομυκητιάσεις και κάλους και υπερκερατώσεις και θεραπευτικό πεντικιούρ στο τμήμα ποδολογίας που λειτουργεί και στο Δημότυχο πια, αλλά και η ονειχοπλαστική με αισθητικές παρεμβάσεις, μανικιούρ, τοποθέτηση τεχνητών νυχιών, προσθετική αποκατάσταση νυχιού, όλα αυτά στο τμήμα ονειχοπλαστικής. Εξειδικευμένες θεραπείες επίσης, όλα στο Top Charm, όλα από τους ειδικούς Ορεστιάδα και Δημότυχο. Στη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα και του Δημοτίκαλη. Για μεταφορές και μετακομίσεις είναι η εταιρεία μεταφορών Δημοτίκαλης που έχει τις λύσεις. Από το 1976, 50 χρόνια πια, μισόν αιώνα, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια ο Δημοτίκαλης. Ένα όνομα, μια ιστορία, πολύχρονη με και πολύπλευρη εμπειρία, αποτελούν εγγύηση στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, με ασφάλεια, με συνέπεια, με σιγουριά, πάντα στο χρόνο μας. Αυτό σημαίνει συνέπεια. Και πάντα χωρίς κανένα πρόβλημα, με απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία, με ένα δίκτυο συνεργατών παντού και με οχήματα παντός τύπου, ο Δημοτίκαλης έτσι κάνει τη διαφορά και ξεχωρίζει τόσα χρόνια. Και πρωτοπορεί στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. 2552021420 για να βρείτε άμεσα ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση από τον Δημοτίκαλη. Και δημοτίκαλης.com διαδικτυακά για περισσότερες λεπτομέρειες αναλυτικότερα. Τα κουφώματα Καραφιλίδης. Αυτά και αν ξεχωρίζουν και αν κάνουν τη διαφορά. Διότι ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Είναι η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα των Εθνομαρτύρων 143. Εξυπηρετεί όλο τον ομό Εύρου με κατασκευές, με ανακαινήσεις, με τοποθετήσεις νέων κουφωμάτων, με επιδιορθώσεις παλαιότερων, με τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας, με πλήρη εξαρτήματα και ανταλλακτικά για κάθε κούφωμα, αλλά και με νέα συστήματα. Όλες οι νέες τεχνολογίες, όλες οι νέες εξελίξεις στο χώρο έρχονται από τον Καραφιλίδη στην περιοχή, όπως τα Artevo με ενίσχυση. Είναι τα νέα συστήματα κουφωμάτων που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε νέα χρωματισμούς από τον Καραφιλίδη. Και αυτά αποκλειστικά. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. 2552022106 τηλεφωνικά επικοινωνούμε. Για να βρούμε λύσεις στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. Και ο Καραφιλίδης, εγγυημένα, για μια ζωή είναι η λύση. Και για μια καλύτερη ζωή η λύση είναι Δοβρίδης. Φροντίδα για όλους από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, στη Νέα Ορεστιάδα και με το νέο κατάστημα στο Δημότυχο, Ορεστιάδος 86. Καλύπτει τις ανάγκες όλης της ευρύτερης περιοχής του Εύρου Δοβρίδης, ειδικότερα στο Βόρειο Εύρο και Δημότυχο και Ορεστιάδα πια. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι παντού. Και με τις υπηρεσίες του ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας και με τα προϊόντα του. Προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη στιγμή δίπλα μας, ορθοπαιδικά, ανατομικά υποδήματα, ενοικιαζόμενα για μια δύσκολη επίσης περίοδο, όπως ένα κρεβάτι νοσοκομιακό για παράδειγμα, μπορεί να χρειαστούμε. Αχρίαστο να είναι, αλλά αν το χρειαστούμε, στο Δοβρίδι θα το βρούμε και αυτό. Φροντίδα για όλους για κάθε στιγμή. Αδριανούπολης και Σκραγωνία στη Νέα Ορεστιάδα. Το κεντρικό υποκατάστημα στο Δημότυχο Ορεστιάδος 86. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις εντός και εκτός πόλεων παντού με ασφάλεια. Και η μελέτη ύπνου κατοίκων στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας. Μελετάμε τον ύπνο μας, βελτιώνουμε τον ξύπνιο μας από το Δοβρίδι. Για περισσότερη ενέργεια, για βελτίωση της συγκέντρωσής μας, για καλύτερη ποιότητα ύπνου, αλλά και για την προστασία της καρδιαγγειακής μας υγείας, κάνουμε τη μελέτη ύπνου τώρα και αλλάζουμε τη ζωή μας. Το 2552-024-027 για περισσότερα. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης.
και το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη, πάντα εδώ, στη Νέα Ορεστιάδα, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196, για εκλεκτά ντόπια κρέατα. Για να ξέρουμε τι βάζουμε στο τραπέζι μας, τι προσφέρουμε στα παιδιά μας, τι τρώμε. Εκλεκτά ντόπια κρέατα, κρεοπαρασκευάσματα μοναδικά, παραδοσιακό σκαβουρμάστρα και ότικος από βόλιο κρέας, λουκάνικα παντός τύπου, μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια. Τα πάντα είναι εκεί, στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη. Και είναι και παντού με ένα τηλεφώνημα στην πόλη. Διανομές κατοίκων κάνει ο Κώστας Αποστολίδης και έτσι εξυπηρετεί και φέρνει τα ψώνια στο χώρο μας. Στο 2552-025-432, τόσο εύκολα και απλά. Κάνουμε την παραγγελία μας και έφτασε. Και φτάνει και η μέρα που θα απολαύσουμε ένα πενταήμερο και φέτος το Levanta Fest, 12 με 16 Ιουνίου. Εκεί στα ανθισμένα λεβαντοχώρα

Τα πιο σπουδαία πράγματα έρχονται. Μας θα τραγουδά και ο Χρήστος Θηβαίος. Και καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ. Πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.

0: Τη 45η μέρα του έτους, αυτή που σήμερα ζούμε, φίλες και φίλοι. Αυτή που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε και συγκεκριμένα 6 λεπτά μετά τις 6 το πρωί που είχαμε την ανατολή του ηλίου. 38 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ, δηλαδή 9 παρά 20 σχεδόν, θα έχουμε τη Δύση του σήμερα. Που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την τρίτη έβρεση της τίμιας κεφάλης του προφήτου και βαφτιστού Ιωάννου του Προδρόμου. Τώρα γιατί τρίτη φορά το βρήκανε το κεφάλι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Χάθηκε άλλες δύο, ξαναβρέθηκε την τρίτη. Δεν το ξέρω το ιστορικό αυτό στοιχείο, αν είναι ιστορικό ή είναι κάτι άλλο. Πάντως αυτό αναφέρεται στο εορτολόγιο. Τρίτη έβρεση της τίμιας κεφαλής του προφήτου και βαφτιστού Ιωάννου Προδρόμου. Και δεν γιορτάζει κανένα όνομα όμως με αυτή τη γιορτή σήμερα. Τουλάχιστον κανένα γνωστό από το εορτολόγιο όπως το βλέπω μπροστά. Αν υπάρχει κάποιος που γιορτάζει σήμερα και δεν το ξέρουμε, να μας το πείτε, να το ευχηθούμε. Τα γενέθλιά του σίγουρα πολλοί τα γιορτάζουν σήμερα, 25 του Μάη. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε μια πιο ξεχωριστή, έχετε πιο ξεχωριστούς λόγους να γιορτάζετε τη σημερινή μέρα σας ή για οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Τη σημερινή 25η Μαΐου. Για μένα, ας πούμε, είναι η επέτειος της... πώς το λένε αυτό που πήρα, της απόλυσης. Απολυτηρίου στρατού. Πώς το λένε αυτό όταν φεύγεις από το στρατό και τελειώνει και παίρνεις το πολιτήριο. Έλα τώρα, κόλλησα με τη λέξη. Τέλος πάντων, σαν σήμερα απολύθηκαν αυτό πριν μερικούς αιώνες. 25 του Μάη ήταν. Τι θυμάμαι την ημερομηνία γιατί ήταν πολύ σημαντική μέρα για κάποιον που έκανε 18 μήνες, ας πούμε, 1,5 χρόνο τότε που κάναμε φαντάρι. Κάποτε. 25 Μαΐου ξαναγίναμε πολίτες. Από οπλίτες που ήμασταν. Λοιπόν, ο καθένας έχει κάθε λόγο να κάνει την κάθε του μέρα ξεχωριστή, αρκεί να εστιάσει στο σωστό σημείο, να εστιάσουμε εκεί που μπορούμε να βρούμε έναν τουλάχιστον λόγο να χαμογελάσουμε. Πολλές φορές δεν τα βλέπουμε. Μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητάς μας, μας πνίγουν, μας καταπίνουν τα διάφορα προβλήματα, οι σκέψεις, οι κουτούρες, οι έγνοιες και δεν εστιάζουμε στο σωστό σημείο για να χαμογελάσουμε. Να βρούμε την ευκαιρία σήμερα να το κάνουμε αυτό. Απόλυση λέει, καλά το λες, μου λέει Σταυρούλα. Δεν λέει το τραγούδι απολύομαι, απολύομαι. Ναι, Σταυρούλα, αυτό είναι. Σωστά. Μου φάνηκε κάπως παράξενη η λέξη τώρα. Απόλυση από το στρατό. Απολύθηκα από το στρατό. Και όμως αυτή είναι. Έχουμε να την πούμε την. Να μιλήσουμε γι' αυτό πολλά χρόνια, μάλλον γι' αυτό μου κάνει ξένο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στην. Τι είναι στις. Γιατί είναι πολλές σήμερα οι διεθνείς ημέρες. Δεν θα τις δούμε όλες τώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε αρκετά στη συνέχεια και για την ταυτότητα της ημέρας και για την επικαιρότητα, κυρίως την ειδησιογραφία της ημέρας, που είναι πλούσια και με πολύ σημαντικά θέματα και με θέματα που θα μπορούσαμε να συζητάμε καιρό τώρα και για καιρό που θα ακολουθήσει να τα συζητάμε ακόμα, διότι αποτελούν πολύ σημαντικές ειδήσεις και εξελίξεις και αποκαλύψεις, έτσι όπως προέκυψαν και από το Ράδιο Εύρος και το Ράδιο Εύρος.gr μέσα στο Σαββατοκύριακο και ίσως να τα παρακολουθήσατε. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικότερα και παρέα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με πολλά μέχρι τη μία εδώ, με όλα δηλαδή, όλα όσα μας ενδιαφέρουν τη σημερινή μέρα για όσα εξελίσσονται γύρω μας.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systigbal συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552-0253-31.
0: Έτσι, ναι. Τέτοιους ρυθμούς κινούμαστε τώρα. Λίγο πιο χαρούμενους, ευχάριστους, διασκεδαστικούς. Γιατί αρκετά πια με τα υπόλοιπα που μας στεναχωρούν. Και είναι και πολλά και θέλουμε λίγο να ξορκίσουμε έτσι την κατεμιά, τη γρουσουζιά και ό,τι πιθανόν μας χαλάσει τη διάθεση. Να μην το επιτρέψουμε δηλαδή αυτού του πιθανού που θέλει να μας χαλάσει τη διάθεση. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Ευροσκοπίου συνέχεια. Μέχρι τη μία εδώ όλα τα νέα της ημέρας και με όσα εξελίσσονται αυτή τη στιγμή, βλέπω τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Διαμαντή Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, να κοινοποιεί μόλις τώρα, πριν ένα λεπτό, τη συμμετοχή του στο 5ο ετήσιο συνέδριο Δημογραφικό 2026. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, λοιπόν, βρίσκεται εκεί στην Αθήνα. Ένα συνέδριο που διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την Περιφέρεια Αττικής και ως δήμαρχος λέει συμμετέχω στο πάνελ με τίτλο «Ζητείτε κράτος σύμμαχος». Πολύ ωραίος ο τίτλος αυτός, κύριε Δήμαρχε. Εφάνταστος ο τίτλος και ειδικά όταν έρχεται από το κράτος ως τίτλος έχει και τα υπονοούμενά του και τις πιθανές ομολογίες του, ξέρω εγώ, παραδοχές του κράτους. Ζητείτε κράτος σύμμαχος, λοιπόν, ο τίτλος της θεματικής ενότητας στην οποία συμμετέχει ο Δήμαρχος Ορεστιάδας μαζί με αξιόλογους ομιλητές, όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του, σε μια ουσιαστική συζήτηση για τις προκλήσεις του δημογραφικού ζητήματος. Με διάλογο, παρεμβάσεις και προτάσεις θα συζητήσουμε ένα ζήτημα που αφορά στο μέλλον της κοινωνίας και της χώρας μας, σημειώνει ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, και κοινοποιεί και τους υπόλοιπους συνομιλητές του πάνελ. Είναι, λοιπόν, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο Κωνσταντίνος Καραγκούνης, μαζί του. Ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε και τη συνέντευξή μας μαζί του. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ο εμπνευστής μάλλον τρόπον την άλλα και ο διαχειριστής του προγράμματος μετεγκατάστασης κατοίκων. Αυτό με τα 10.000 ευρώ. Νάτος ο υπεύθυνος. Για να δούμε τι θα υποθεί εκεί στο πάνελ και αν θα υποθούν θέματα, ζητήματα για αυτό το μέτρο, ο Θεός να το κάνει, που σίγουρα θα συζητηθούν αφού το θέμα τους είναι το δημογραφικό του 2026 και ο κύριος Γλούμης Ατσαλάκης Κωνσταντίνος είναι καθήλυνα αρμόδιος για το ζήτημα από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Και μαζί, λοιπόν, και ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας στο πάνελ, ο Δήμαρχος Σικίνου Βασίλης Μαράκης, πρόεδρος και ιδρυτής της ΧΟΠ Genesis και αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου Υγεία και καθηγητής Μευτικής, ο κύριος Στέφανος Χανδακάς στο πάνελ, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, ο κύριος Βίρον Κοτζαμάνης, και η ανταποκρίτρια των Financial Times για την Ελλάδα και την Κύπρο, η δημοσιογράφος Ελένη Βαρβιτσιώτη, συντονίζει τη συζήτηση. Τώρα, αυτή την ώρα στην Αθήνα, λοιπόν, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ορεστιάδα, κ. Παπαδόπουλου, όπως ο ίδιος κοινοποιεί στα κοινωνικά του δίκτυα και ενημερωνόμαστε από αυτόν για το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα της ταυτότητας της ημέρας, έτσι όπως ξεκινήσαμε πριν τις διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών η σημερινή. Κάθε χρόνο 25 Μαΐου ευαισθητοποιούμαστε σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών και παράλληλα επισημαίνεται προς τους γονείς, επισημαίνονται τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την προστασία των παιδιών τους. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, μια υπενθύμηση. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Δεύτερον, είναι η ημέρα της Αφρικής κάθε χρόνο τέτοια ημερομηνία. 25 Μαΐου είναι η επέτειος της ίδρυσης της οργάνωσης Αφρικανικής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αντίσα Μπέμπα της Αιθιοπίας 25 Μαΐου του 1963, η οργάνωση αυτή, και αποτελεί συλλογική έκφραση των χωρών της Μαύρης Υπήρου, και σήμερα η μέρα της Αφρικής με αφορμή αυτή την επέτειο. Τρίτον, είναι η ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες. Η σημερινή ξεκίνησε μια πρωτοβουλία του Ισπανού blogger Χερμάν Μαρτίνεθ, γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Σινιόρ Μπουέμπο, και τα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση με πρώτη εκδήλωση να γίνεται το 2006 στη Μαδρίτη, όπου 300 κομπιουτεράδες τότε συγκεντρώθηκαν σε κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man. Από τότε, 25 Μαΐου, καθιερώθηκε ως ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Τέταρτο, είναι η μέρα της πετσέτας σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε χρόνο 25 Μαΐου οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν τον ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα. Σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν ότος τόπο, όπως αναφέρεται στο πιο γνωστό έργο του Adams, το χιουμοριστικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «Γυρίστε τον γαλαξία με ότος τόπο». Πέμπτον, 25 Μαΐου έχει οριστεί και ως Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς από το 2008. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από τις ιατρικές εταιρείες και των λοιπών υπήρων, αφού ξεκίνησε από την Ευρώπη μόνον και τώρα έγινε Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς πια 25 Μαΐου. Η Παγκόσμια ημέρα χωρίς πλαστικά επίσης η σημερινή και κάθε χρόνο 25 Μαΐου, πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Free the Ocean, ναι, που ιδρύθηκε το 2019 με πεδίο δράση στην προστασία των ωκεανών και τα πλαστικά. Έβδομον, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε ομόφωνα την 25η Μαΐου. Αυτή είναι από τις πιο πρόσφατες επαιτίους παγκόσμιες ημέρες. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Βεβαίως, από πρόπερση το 2024, με ψήφισμα της 7η Μαΐου, καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ η σημερινή ημερομηνία, γι' αυτό δεν είναι και τόσο γνωστή, ως Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Δημοφιλέστατο το ποδόσφαιρο, σίγουρα θα αποκτήσει και άλλη διάσταση αυτή η μέρα τώρα και άλλο κύρος σιγά σιγά με πολλές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις στην Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Από πρόπερση, λοιπόν, καθιερώθηκε το 24, είναι η δεύτερη χρονιά που γιορτάζεται. Η πρωτοβουλία ανήκε στο Μπαχρέιν, στη Λιβύη και στο Τατζικιστάν με αφορμή τη συμπλήρωση, λέει, 100 ετών τότε από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού τουρνουά ποδοσφαίρου στο Παρίσι. Ήταν 25 Μαΐου του 1924. Ήταν και το πρώτο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά στην ιστορία με εκπροσώπηση όλων των περιοχών του πλανήτη. Στο ψήφισμα του ΟΗΕ αναγνωρίζεται η παγκόσμια εμβέλεια του ποδοσφαίρου και ο αντίκτυπός του σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της ειρήνης και της διπλωματίας, με αποτέλεσμα να δημιουργεί χώρους συνεργασίας. Με πάνω από 250 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές και 2 δισεκατομμύρια φιλάθλους, το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα στον κόσμο και παίζεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ένας από τους λόγους που το ποδόσφαιρο είναι τόσο ελκυστικό είναι η απλότητά του. Μια μπάλα και και λίγος ελεύθερος χώρος είναι το μόνο που απαιτείται για να παίξει κανείς. Και επιπλέον υπάρχει πραγματικά μόνο ένας βασικός κανόνας. Οι παίκτες δεν μπορούν να αγγίξουν την μπάλα με τα χέρια τους παρά μόνον ο τερματοφύλακας. Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου λοιπόν η σημερινή.

Κάπου έβλεπα ότι σήμερα γιορτάζουν και τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς. Είναι η τελευταία Δευτέρα του Μαΐου κάθε χρόνο που συμβαίνει αυτό. Δεν το έχω τώρα εύκαιρο για περισσότερα στοιχεία, αλλά πρέπει να συμβαίνει αυτό και ας το δούμε με τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς μας. Μια επίσκεψη σήμερα χρήσιμη θα είναι, γιατί όχι, και κάθε μέρα άλλωστε. Σε λοιπές επετείους και γιορτές τώρα, στις ΗΠΑ έχουμε τρεις εθνικές ημέρες. Ημέρα μνήμης για τους πεσόντες εν καιρό πολέμου στις ΗΠΑ είναι αργία, μεγάλη γιορτή, επέτειος μάλλον μνήμης για τους πεσόντες εν καιρό πολέμου. Επίσης είναι η Εθνική ημέρα χορού με κλακέτες, λέει, και η Εθνική ημέρα του ίνου, του κρασιού. Παράλληλα όλα αυτά, ταυτόχρονα. Στην Ισπανία, εθνική γιορτή της Αργεντινής για την επανάσταση της 25ης Μαΐου του 1810 που οδήγησε στην ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Μάλλον στην Αργεντινή συμβαίνει αυτό, συγγνώμη. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την Ισπανία σαν σήμερα η Αργεντινή. Η εθνική γιορτή της Ιορδανίας για την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα το 1946. Είναι η μέρα του ποδηλάτου στον Καναδά και είναι και η μέρα του κλόουν στο Περού. Αυτή να την καθιερώσουμε και στην Ελλάδα, παρακαλώ, καθημερινά. Είναι η μέρα του κλόουν. Μόνο και κάποιος θα έχει την τιμητική του μες τη μέρα, κάθε μέρα, κάπου. Ξεκινά από σήμερα η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Να ορίστε, με επιβεβαιώνει η Σταύρουλα που μας ακούει. Η απομηχανή θεά μας είναι η Σταύρουλα Γελαδαράκη. Όντως λοιπόν, παγκόσμια ημέρα ή εβδομάδα, τέλος πάντων, όχι ημέρα, εβδομάδα, καλά το λέω. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, αυτή που ξεκινά από σήμερα, είναι η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου κάθε χρόνο. Και φέτος. Είσαι μικρό και όμως χωράς, λέει, τον αναστεναγμό μου, τον συλλογισμό μου, τον ρεμβασμό μου, τη χαρά και τη λύπη μου, τη δίψα μου για ιστορίες, τα όνειρά μου, την ανάγκη μου να βγω από αυτό το σώμα, από αυτό το δωμάτιο, από αυτή την εποχή. Είσαι μικρό και όμως χωράς, και ένα ράφι να είχες μόνο, και σε αυτό το ράφι να ήταν μονάχα ένα βιβλίο, και αυτό το βιβλίο να είχε μόνο μία σελίδα, και αυτή η σελίδα να είχε μονάχα μία λέξη, ακόμα και τότε θα τα χωρούσες όλα. Θα μας χωρούσες. Ένα μήνυμα από τον Κυριάκο Χαρίτο, τον συγγραφέα, για την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων που ξεκινά από σήμερα μέχρι και 30 Μαΐου του 2026. Πολύ όμορφο. Παίρνουμε μια μουσική ανάσα, μας τη δίνει ο Σπύρος Γραμμένος με τον ανθρωπάκο του live και συνεχίζουμε.

0: Πια.
1: Μεγάλη έκταση βλέπω να παίρνει από χτες αυτό που δημοσιοποιήσαμε και στο radioevros.gr και σήμερα με νέο φωτογραφικό υλικό από την... πολλά εισαγωγικά στη λέξη, αποκατάσταση του οδοστρώματος στην περιοχή μεταξύ πύργου Ορεστιάδας και πόλης της Νέας Ορεστιάδας, εκεί όπου είχαμε ένα ατύχημα το Σάββατο το πρωί που ευτυχώς δεν... αποφεύχτηκαν τα χειρότερα για τη γυναίκα που έπεσε θύμα του ατυχήματος. Μιλάω για τις τομές στα σκάματα που έχουν αφήσει από τις οπτικές ίνες οι εργολάβοι. Υποτίθεται ότι τα είχαν βουλώσει κάποτε, τα είχαν φτιάξει έτσι όπως προβλεπόταν με τα όσα έπρεπε να τηρήσουν ως πρωτόκολλα. Αλλά αυτά με τη φθορά του χρόνου έγιναν χαντάκια, όπου μπορεί να μπει εύκολα και η ρόδα ενός ποδηλάτου, η ρόδα μιας μηχανής, ενός μοτοποδηλάτου και τα πόδια ενός πεζού ακόμα. Και είχαμε ένα τέτοιο ατύχημα το Σάββατο, λοιπόν, μια γυναίκα που με το σκουτεράκι της που οδηγούσε αμέριμνη πηγαίνοντας από τον πύργο που είναι το σπίτι της στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, βρέθηκε το τιμόνι μέσα, η πρώτη μπροστινή ρόδα δηλαδή, και το τιμόνι στράβωσε και έπεσε κάτω η γυναίκα. Και με όλα όσα ήδη και στο ρεπορτάζ από το radioevros.gr μπορεί να διαβάσετε, η γυναίκα είναι στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, νοσηλεύεται. Ευτυχώς δεν έχει σοβαρότατα προβλήματα, έχει όμως σοβαρά. Και διενεργούνται εξετάσεις για να αποκατασταθεί η υγεία της. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν συνέβαινε κάτι, δεν θα προχωρούσαν στην αποκατάσταση, έστω και με αυτά τα μπαλώματα που κάνουν τώρα. Πάντα αυτό είναι το πρόβλημα. Κατόπιν εορτής λαμβάνουμε ευθύνες. Είπα ξύλο, ευτυχώς δεν θρυνούμε θύματα. Δεν θρυνήσαμε θύμα σε αυτή την περίπτωση. Να πούμε ότι χάσαμε μια ζωή και κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός. Είχαμε ένα ατύχημα, το δημοσιοποιήσαμε και με φωτογραφικά ντοκουμέντα από το φωτορεπορτάζ που πραγματοποιήσαμε στο σημείο. Και δεν ήταν μόνο αυτή η τρύπα, γιατί την επομένη του ατυχήματος πήγαν και τη βούλωσαν τη συγκεκριμένη μόνο τρύπα. Παραδίπλα, στα 2 μέτρα, στο 1 μέτρο, στα 10 μέτρα, στα 100 μέτρα, στο 1 χιλιόμετρο, οι τρύπες είναι άπειρες, αμέτρητες. Οι παγίδες είναι πάμπολες. Και με τη βροχή και το νερό, δεν ξέρεις και τι βάθος έχουν αυτές οι τρύπες και πού μπορεί να καταλήξεις πέφτοντας μέσα σε αυτές. Στα έγκατα της γης, ξέρω εγώ. Στον πυρήνα της. Στην κούφια γη. Στα κούφια μας τα μυαλά. Λοιπόν, σήμερα από το πρωί συνεργείο του εργολάβου ιδιωτικό αποκαθιστά όσο γίνεται, να το πει κανείς, αποκατάσταση αυτήν την ενέργεια, τις τρύπες με φτιαριές ασφάλτου και τουλάχιστον προκειμένου να μην πέσει κανείς μέσα στις τρύπες, να μην έχουμε αυτή την επικίνδυνοτητα. Μπαλώματα παντού. Δημοσιοποιήσαμε και σημερινό φωτορεπορτάζ για το θέμα στα κοινωνικά δίκτυα του Ράδιο Εύρος. Βλέπω και τα σχόλιά σας. Ναι, διότι δεν είναι μόνο σε εκείνο το σημείο το πρόβλημα, είναι παντού. Και όχι μόνο στην πόλη της Ορεστιάδας, είναι και σε πολλές άλλες περιοχές. Αλλά για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας έχει πάρει μεγάλη έκταση και λόγω του ατυχήματος. Όλοι διαμαρτύρονται βεβαίως και όλοι επικρίνουν τις ενέργειες αυτές με τα μπαλώματα, τα προσωρινά. Προβληματισμένοι για το αύριο, ότι και πάλι θα φύγουν τα πετραδάκια αυτά και πάλι θα ξαναγίνουν χαντάκια και πάλι θα έχουμε τα ίδια προβλήματα, γιατί όλα αυτά είναι, όπως το λέει και η λέξη, μπαλώματα. Προσωρινές λύσεις, πρόχειρο δουλειές, κακοτεχνίες. Τώρα κάποιοι γράφουν ότι είναι συνεργείο του Δήμου που το κάνει αυτό. Εμείς πριν πάντα προσπαθούμε να διασταυρώσουμε πληροφορίες και να είμαστε απέναντί σας υπεύθυνοι ως προς την ενημέρωση που σας παρέχουμε. Πριν δημοσιοποιήσουμε τις φωτογραφίες και γράψουμε ότι συνεργείο ιδιωτικό ασχολείται αυτή τη στιγμή με το σημείο και αποκαθιστά τις τρύπες, μιλήσαμε με τον Δήμο Ορεστιάδας και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για να δούμε αν συνεργείο του Δήμου έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη και μας διαβεβαίωσε, μας είπε, μας ενημέρωσε ότι δεν είναι ο Δήμος που το κάνει αυτό, δεν έχει και την ευθύνη ο Δήμος σε εκείνη την περιοχή. Είναι η υπεύθυνη εργολαβική εταιρεία που είχε αφήσει αυτά τα προβλήματα και τις κακοτεχνίες και προφανώς ιδιωτικό συνεργείο της εταιρείας είναι αυτό που κάνει τις ενέργειες. Τώρα ο Δήμος. Αυτό μας είπε από τη Δημοτική Αρχή ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος. Αν και κάποιοι λένε ότι είναι συνεργείο του Δήμου. Όχι. Τουλάχιστον από τη δική μας ενημέρωση και από την πλευρά του Δήμου, που μας την παρήχε υπεύθυνα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, αλλά σας λέμε ότι είναι ιδιωτικό συνεργείο αυτό που προχωράει στην αποκατάσταση. Για το ρεπορτάζ αναλυτικά, για το τι έγινε το Σάββατο με το παρολίγον μοιραίο. Ευτυχώς δεν απέβη μοιραίο. Ευτυχώς το ατύχημα αυτό. Και την κινητοποίηση τελικά κάποιων αρμοδίων. Άρχισαν τουλάχιστον να μπαλώνουν κάποιες τρύπες, κάποιες τρυπούλες, γιατί τα μεγάλα έργα θα αργήσουν πάρα πολύ να γίνουν. Άμα δείτε και τις εικόνες που δημοσιοποιήσαμε για την δυτική είσοδο της πρώτης πόλης της Ευρώπης, κατά τα άλλα που αρεσκόμαστε να λέμε για τη Νέα Ορεστιάδα, είναι ντροπιαστικές. Ούτε στο πιο τριτοκοσμικό χωριό τέτοιες εικόνες, δυστυχώς. Παραμένουν όλα αυτά με εικόνες, είναι ντοκουμέντα, οπότε δεν είναι λόγια στον αέρα, τα βλέπετε. Και όσοι ζείτε και στην περιοχή και σε διάφορες άλλες παρόμοιες καταστάσεις σε διάφορες άλλες περιοχές, ξέρετε καλά γιατί λέμε. Χωρίς υπερβολή. Η Σοφία Στρατή ξεκίνησε να μας τραγουδά για την Πεταλούδα της. Ωραία, ας την ακούσουμε. Ας οδηγηθούμε μαζί της στις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι που ακολουθούν, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με πολλά περισσότερα εδώ στο Ευρωσκοπείο μας.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
7: Με τον Νίκο Πατούνα.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
8: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
12: Τρία μισή λεπτά και μετά τις 11 πρωινό Δευτέρας, 25 του Μάη του 2026, στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος εκπομπής, περάσαμε φίλες και φίλοι. Ευροσκοπίου συνέχεια. Από τις 10 είμαστε εδώ, μέχρι τη 1 συνεχίζουμε. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και παρακολουθώντας και τα νέα της ημέρας, κάνουμε και ένα ταξιδάκι στον χρόνο να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. Με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία, στάσεις σε σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας, ξεκινώντας από το 1834, όταν σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 35, το 1835. 1895 τώρα και ο Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάζεται σαν σήμερα σε 2 χρόνια φυλάκιση για σοδομισμό. 1911 στο Μεξικό ο Εμιλιάνο Ζαπάτα αρχίζει την επανάστασή του και το 1925 είχαμε την δίκη των πυθίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σαν σήμερα. Ο Τζον Σκόουπς καταδικάζεται επειδή δίδασκε τη θεωρία της εξελίξεως του Δαρβίνου στα σχολεία. 1925 και σήμερα θα θέλανε κάποιοι να μπορούσαν να καταδικάσουν όλους όσοι υποστηρίζουν τη θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Κι όμως ναι, αφού από τον Αδάμ και την Εύα αφού. Μάλλον από τον Αδάμ και η Εύα από τον άντρα προήλθε. Πλευρό του. 1932 και σαν σήμερα κάνει το ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Dippy Dog. Γνωστότερος ως, σιγά μην το θυμάστε ως Dippy Dog ή τον ξέρετε ως τέτοιον, ως Goofy τον ξέρουμε όλοι. Το ονοματεπώνυμό του όμως είναι Dippy Dog, παρακαλώ. Σαν σήμερα τον πρωτογνώρισε ο πλανήτης τον Goofy το 1932. Είναι ο άνθρωπος, όμορφος, συμπαθέστατος σκύλος και κολλητός φίλος του Mickey Mouse. Ο ατζαμής με δόντια Λαροναλντίνιο. Πλακατζής έξω καρδιά, υπότης με τις κυρίες, αθώος σαν παιδί, ο λίγον χαοτικός αλλά πιστός και πάντα έτοιμος να βοηθήσει τους φίλους του. Πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη με το όνομα Dippy Dog, σαν σήμερα το 1932, σε μια ταινία με τον τίτλο Mickey's Review. Ο ρόλος του ήταν μικρός αλλά το ξεχωριστό γέλιο του δημιούργησε αίσθηση. Και άρχισε να πρωταγωνιστεί σιγά σιγά μετά στις ιστορίες του Mickey Mouse, ο Goofy μας. Σαν σήμερα το 1932 λοιπόν γεννήθηκε. 1942 ο Άρης Βελουχιώτης συγκροτεί την πρώτη ένοπλη ομάδα του ΕΑΜ σαν σήμερα και το 1964 ο Παναθηναϊκός νίκησε ένα 1-0 τον Ολυμπιακό μέσα στο στάδιο Καραϊσκάκη και πέτυχε τον ανεπανάληπτο άθλο να πάρει αίτητο στο πρωτάθλημα Ελλάδος. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί, 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία και η κίνηση αυτή ως κίνημα του ναυτικού έμεινε στην ιστορία, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1977 και κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους σαν σήμερα ο Πόλεμος των Άστρων. 1991. Για πρώτη φορά, Γερμανός ηγέτης, ο Χέλμουντ Κολ, παραβρίσκεται στα Χανιά για τον εορτασμό της επετείου από τα 50 χρόνια της μάχης της Κρήτης. 2011 και στα χνάρια των Ισπανών που διαδήλωναν για μέρες και κατά χιλιάδες στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, δημιουργείται και η ελληνική ομάδα αγανακτισμένων πολιτών, η οποία υπό την επωνυμία Αγανακτισμένη στο Σύνταγμα καλεί μέσω του Facebook τους πάντες σε μια ειρηνική διαδήλωση στην πλατεία Συντάγματος έξω από το Κοινοβούλιο. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλου και πολιτικής άποψης διαδηλώνουν ενάντια στα σκληρά μέτρα λιτότητα, σαν σήμερα το 2011 με τους αγανακτισμένους. Και τέλος 2017 πραγματοποιείται σαν σήμερα η βομβιστική έκρηξη στο αυτοκίνητο του Λουκά Παπαδήμου στη συμβολή των οδών Μάρνης και 3 Σεπτεμβρίου. Ο πρώην πρωθυπουργός τραυματίζεται, μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Αυτά με το σύντομο ταξιδάκι μας στον χρόνο. Για να επιστρέψουμε στο τώρα-τώρα. Στο τώρα-τώρα. Στο σήμερα. Στο παρόν. Θα επιμείνουμε λίγο ακόμα στο θέμα της αποκατάστασης των οδοστρωμάτων με τις κακοτεχνίες, τις ατεχνίες, τις αυλεψίες, τις παραβλέψεις, τις παρατυπίες πιθανών. Άλλοι τα κρίνουν αυτά, δεν είμαστε αρμόδιοι, αλλά τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος βλέποντας πώς έχουν καταλήξει τα πράγματα, ίσως να προχώρησαν και παράτυπα σε κάποιες ενέργειες, γιατί και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, αλλά και ο τρόπος που υποτίθεται κάνουν την αποκατάσταση των τομών, τα συνεργεία, δεν είναι και ο ιδανικότερος. Το βλέπουμε και στις πιο σύγχρονες τομές, στις σημερινές, αλλά και στις παλαιότερες που έχουν φθαρεί πλήρως. Έχουμε συνεχώς μηνύματα για αυτά. Φίλη ακροάτρια μας λέει: εγώ γυρίζω καθημερινά όλο τον Βόρειο Εύρο, αντιμετωπίζω καθημερινά τέτοιες παγίδες. Όλο το δίκτυο είναι απαράδεκτο, δεν φτάνουν μπαλώματα. Όλοι οι δρόμοι θέλουν ξύλωμα και από την αρχή. Θα ήταν ιδανικό να γινόταν αυτό, αγαπητοί, αλλά ξέρεις ότι δεν πρόκειται. Εδώ έναν δρόμο θέλουν να φτιάξουν κάπου μέσα σε ένα σημείο στην πόλη ή κάπου έξω. Άλλες αρμοδιότητες, περιφέρειας για παράδειγμα, περνάνε από χίλια μύρια κόσκινα. Από τις μελέτες, τις χρηματοδοτήσεις, από τις ενστάσεις μέχρι την εργολαβία και μετά από εκεί και μετά στην αποκατάσταση. Καταρχάς το μεγάλο πρόβλημα, δεν έχουμε χρηματοδότηση. Δεν βρίσκουμε χρηματοδοτικό εργαλείο. Το πρώτο και η πρώτη μάλλον και η πιο σοβαρή δικαιολογία κάθε φορά. Και όταν βρίσκονται χρηματοδοτήσεις, μετά έχουμε τις άλλες κολυσιεργίες. Και όταν ολοκληρώνονται τα έργα, μετά έχουμε τα αποτελέσματα αυτών. Και καμία κύρωση, καμία συνέπεια. Τώρα να θυμίσουμε βέβαια ότι για τα έργα φυσικού αερίου που έχουν αφήσει επίσης διάφορα προβλήματα στους δρόμους, ο Δήμος Ορεστιάδας έχει προχωρήσει σε εξώδικο κατά της εταιρείας η οποία είχε αναλάβει την εργολαβία. Κινήθηκε κάπως νομικά. Με αυτόν τον τρόπο, αρχικά είναι το πρώτο βήμα ο Δήμος απέναντι στις εταιρείες, στην εταιρεία φυσικού αερίου για τον Δήμο, για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Για τις οπτικές είναι όχι. Και όσον αφορά στο κομμάτι αυτό τώρα μεταξύ πύργου Ορεστιάδας, μας ενημερώνουν από το Δήμο ότι είναι αρμοδιότητας περιφέρειας. Είναι εκτός αστικού ιστού, αν και είναι δίπλα στον οικισμό του πύργου, αλλά είναι επαρχιακό δίκτυο, οδικό δίκτυο. Η συντήρηση, η αποκατάσταση είναι θέμα περιφέρειας. Τώρα για ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη περιοχή εκεί μεταξύ ακριβώς των δύο πινακίδων που από πύργο φτάνουμε στη Νέα Ορεστιάδα ή το αντίστροφο από Νέα Ορεστιάδα πάμε προς τον οικισμό του πύργου, εκεί όπου υπήρξε το πρόβλημα με το ατύχημα του Σαββάτου. Εκεί γίνεται η αποκατάσταση από το πρωί. Βεβαίως και από τις φωτογραφίες βλέποντας ούτε κόνοι, σημάνσεις οδικές υπάρχουν, κάποιοι τροχονόμοι ή κάποιοι από την εταιρεία με σημαία τα γνωστά για την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Τουλάχιστον από το φωτογραφικό υλικό δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά γίνονται λίγο στο πόδι. Επίσης από το φωτογραφικό υλικό, παρότι μας διαβεβαίωσαν από το Δήμο ότι δεν είναι ευθύνη του Δήμου και ότι είναι μάλλον ο εργολάβος ο ιδιώτης που τα κάνει αυτά, αυτή την ενημέρωση είχε αρμόδιο αντιδήμαρχος. Το φορτηγάκι που βλέπουμε έχει πορτοκαλί πινακίδες που σημαίνει δημόσιο όχημα. Και αυτό προκάλεσε ερωτηματικά επίσης. Να είναι από την περιφέρεια το συνεργείο τελικά που ήρθε άρον-άρον Δευτέρα πρωί-πρωί με εντολή τίνος να κάνει τι και να μην το ξέρει και ο Δήμος. Σε περιοχή ευθύνης του, μέσα στα γεωγραφικά του όρια γίνονται εργασίες και καμία σήμανση, καμία προειδοποίηση, κανένας έλεγχος της κυκλοφορίας. Είναι αυτά τα παράδοξα που συμβαίνουν δυστυχώς. Αρκεί να μην έχουμε άλλα ατυχήματα, να προστατεύσουμε τους πολίτες από πιθανούς κινδύνους και να αποκατασταθεί σύντομα η υγεία της κυρίας που υπέστη το ατύχημα αυτό, που βρέθηκε δυστυχώς στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή με το ηλεκτροκίνητο σκουτεράκι της. Να είναι καλά γυναίκα. Λοιπόν, προχωράμε στα λοιπά και στο αστυνομικό δελτίο, σε μια πολύ σοβαρή είδηση που μας ήρθε πρωί-πρωί και έχει να κάνει με τη σύλληψη δύο ατόμων σε περιοχές της Θράκης, λέει η ανακοίνωση, χωρίς να προσδιορίζει πού ακριβώς στη Θράκη μας. Είχαμε σύλληψη δύο ατόμων τα οποία ήταν έτοιμα να διακινήσουν προς την τουρκική μαφία, να μεταφέρουν και να παραδώσουν στην τουρκική μαφία της Ελλάδας 25 όπλα. Υπήρξε μια οργανωμένη επιχείρηση, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Μάλιστα, η ανακοίνωση μας έρχεται απευθείας από το αρχηγείο, από την Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από την ελληνική αστυνομία και αναφέρει, για να δούμε ακριβώς την επίσημη θέση της ελληνικής αστυνομίας για το ζήτημα, για το περιστατικό. Συνελήφθησαν, λέει, δύο άτομα για υπόθεση παράνομης εισαγωγής και διακίνησης 25 πιστολιών στη χώρα σε περιοχές της Θράκης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Βορείου Ελλάδος. Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες του Σαββάτου, προχτές 23 Μαΐου, σε περιοχές της Θράκης, και ξαναλέω δεν κατονομάζονται, δεν προσδιορίζονται ποιες, δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση όπλο κατοχής. Ειδικότερα από το Τμήμα Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, κατόπιν κατάλληλες αξιοποίησης πληροφοριών, καρφωτοί πήγανε δηλαδή, ξέρετε, οργανώθηκε η αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θράκης για τον εντοπισμό προσώπων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας. Αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη τουρκική μαφία που δρά στη χώρα μας. Στο πλαίσιο λοιπόν της επιχείρησης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων και δεν αναφέρει αν είναι ημεδαπή ή αλλοδαπή. Περιέργως γιατί συνήθως αναφέρεται αυτό στις συλλήψεις ατόμων, είτε είναι ημεδαπή είτε αλλοδαπή. Διευκρινίζεται. Εδώ δεν αναφέρεται αν είναι Έλληνες ή Τούρκοι ή άλλης υπηκότητας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων λοιπόν οδηγούσε το αυτοκίνητο. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα, βρέθηκε στο port bagage ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα, καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους, ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νάιλον σακούλες, συσκευασίες, ενώ δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης, δηλαδή είναι αυτά που λένε όπλα φαντάσματα, χωρίς διακριτικά, χωρίς κωδικούς, χωρίς στοιχεία κατασκευαστή και άλλες ενδείξεις αναγνώρισης, όπλα φαντάσματα για την αστυνομία. Από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία τώρα προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος συνελήφθηκε αυτός με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας της Αλεξανδρούπολης. Στον Εύρο λοιπόν, αυτό η μία περιοχή της Θράκης, από εδώ καταλαβαίνουμε ότι αφορά στον Εύρο που έγινε η σύλληψη του άλλου κατηγορουμένου, που τον έδωσε προφανώς ο συνεταιρός του συνεργάτης του. Ο συγκεκριμένος που συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τον οπλισμό στον συλληφθέντα οδηγό. Και συνολικά τώρα από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 πιστόλια όπως είπαμε, 25 γεμιστήρες ταυτόχρονα και 5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες SIM. Επιπλέον κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων. Τα όπλα θα αποσταλούν τώρα στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις και οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διακρύβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και τυχόν διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού. Επιτυχία πάντως για τις ελληνικές αρχές αυτή, αξιοποιήθηκαν κατάλληλες πληροφορίες, οργανώθηκε σωστά η επιχείρηση και φτάσαν στη σύλληψη των δύο ατόμων και δεν έφτασαν τα 25 πιστόλια στον προορισμό τους τελικά σε αυτή την περίπτωση. Ποιος ξέρει πόσα άλλα πιθανόν φτάνουν όμως, χωρίς να γίνονται αντιληπτά, και πώς δρά τελικά αυτή η τουρκική μαφία με τα πλοκάμια της στην χώρα μας έναντι τίνων. Αυτά από την ελληνική αστυνομία, από το αρχηγείο συγκεκριμένα, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την είδηση της ημέρας. Από το αστυνομικό δελτίο έχουμε και άλλα, θα τα δούμε στη συνέχεια. Σε ζητάω να στραγουδάω όλα πριν τις μαχαιρίτσες για μια μουσική ανάσα που χρειαζόμαστε και επιστρέφουμε.

πλατινές χορδές σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Και βέβαια, λέει ο φίλος μας ο Κρατής, πρέπει να αρχίσουμε να πέφτουμε σε μία-μία όλες τις λακκούβες για να τις κλείσουν. Έλα, να το βάλουμε πρόγραμμα. Το κάνουμε και λίγο εσκεμμένα, έτσι σκόπιμα. Πάμε, πέφτουμε σε μία τρύπα, το καταγγέλουμε. Ελάτε, κλείστε την επόμενη στιγμή. Πάμε στην επόμενη, ξαναπέφτουμε. Να μην σπάσουμε κανένα χέρι, κανένα πόδι, μόνο να προσέχετε. Να οργανωθούμε λίγο, να κάνουμε ομάδα πεσήματος στις λακκούβες και στις τρύπες, μπας και πηγαίνουν την επόμενη στιγμή και τις κλείνουνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το αστυνομικό δελτίο. Εκτός από την σύλληψη των δύο ατόμων με τα 25 πιστόλια που προοριζόταν για την τουρκική μαφία στη χώρα μας, έχουμε και άλλες ειδήσεις. Σύλληψεις διακινητών, όπως πάντα. Χτες το πρωί τώρα είχαμε στην Εθνική Οδό Αρδανίου Ορμενίου τη σύλληψη δύο. Όχι, ενός αλλοδαπού διακινητή. Ένας ήταν από τους συνεργοφύλακες του Διδημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας συνελήφθη, προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχυπιωτικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην Ανδοχώρα τρία άτομα. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο και ο συλληφτής οδηγείται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Διδημοτήχου. Εν τω μεταξύ, είχαμε και τη σύλληψη του διακινητή που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα στο Πρωτοκλήσι και στο Μαυροκλήσι εκεί ανάμεσα. Προχτές είχαμε την Παρασκευή ήταν, πότε έγινε τώρα αυτό, την Παρασκευή το βράδυ, βεβαίως αργά το βράδυ, όταν δημοσιοποίησαμε πρώτα στο radioevros.gr την πληροφορία ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης κοντά στο πρωτοκλήσι του Δήμου Σουφλίου με αυτοκίνητο που έπεσε σε χαντάκι εκεί πέρα, βγήκε από το δρόμο. Στην αρχή κάνανε λόγο για βανάκι με 20 άτομα, εν τέλει ήταν ένα Audi με 7 άτομα, 7 τραυματίες και ένας ο διακινητής που τελικά είχε προσπάθησε να διαφύγει με τα πόδια αυτός, εξαφανίστηκε από το σημείο, 8 άτομο στο ΙΧ. Συνελήφθη τελικά όμως, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, το δελτίο τύπου που εξέδωσε στη συνέχεια και περιγράφει το γεγονός, το μεσημέρι του Σαββάτου έγινε η σύλληψη, τον εντόπισαν. Να δούμε ακριβώς τι αναφέρει το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Μαΐου σε οικισμό του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Διδημοτήχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι όπως διαπιστώθηκε βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, οδηγώντας επικίνδυνα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω όχημα εντοπίστηκε αρχικά σε επαρχιακή οδό του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Διδημοτήχου και αξιωματούχους του Frontex να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να εκτρέπεται της πορείας του σε παρακείμενο αγρό που ακινητοποιήθηκε, ενώ ακολούθως, άρα εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε καταδίωξη, αυτό που μας λέγανε από την αρχή μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο. Ο οδηγός, λέει, του οχήματος διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση και οι παραπάνω μη νόμιμοι μετανάστες που επέβαιναν σε αυτό μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής όπου κοινοσυλλεύονται. Και λέει νοσοκομεία η ανακοίνωση, γιατί μαθαίνουμε ότι κάποιος πιο σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι μεταφέρθηκε στην Αλεξανδρούπολη κατόπιν, αφού η πρώτη μεταφορά έγινε στο νοσοκομείο του Δημοτήχου με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Υπήρξε και πιο σοβαρά τραυματίες στο κεφάλι, μεταφέρθηκε η Αλεξανδρούπολη. Λιγότερο σοβαρά τραυματισμένοι, ελαφρύτερα τραύματα αλλά και άλλα. Αντιμετωπίζουν οι υπόλοιποι 6 που βρίσκονται στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Κάποιοι μπορεί να πήραν και εξιτήριο ήδη να βρίσκονται στις δομές του ΚΙΤ. Εντάξει, από το Σάββατο μέχρι σήμερα έχουν εξελίξει στην περίπτωση αυτή. Προσωπικά συνάντησα και ασθενοφόρο να πηγαίνει σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο στην Ορεστιάδα, όπως συμβαίνει τα Σαββατοκύριακα, γιατί δεν υπάρχει λειτουργία αξονικού ή μαγνητικού τομογράφου στο Δημότυχο τα Σαββατοκύριακα της αργίας και τα απογεύματα, να θυμίσουμε. Γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, μηχανήματα υπάρχουν. Προσωπικό δεν υπάρχει σε βάρδιες εκείνες τις ώρες. Οπότε γίνονται συμβάσεις με ιδιωτικά εργαστήρια και πηγαίνουν με τα στενοφόρα, βγάζουν τους τραυματίες ή τους ασθενείς, γριές γυναίκες, γέρους ανθρώπους, τραυματισμένους, πονεμένους ανθρώπους από το νοσοκομείο και τους μεταφέρουν 20 χιλιόμετρα να πάνε σε ένα διαγνωστικό κέντρο.

από τους τραυματίες που έχριζαν περίθαλψης βεβαίως για τα τραύματά τους και διερεύνησης. Τώρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση καταλήγοντας, η ελληνική αστυνομία κατασχέθηκαν, λέει, και το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο και ο συλληφθής, ο διακινητής που εντοπίστηκε, να πούμε, το Σάββατο το μεσημέρι, να υπενθυμίσω, οδηγήθηκε στον κύριο Σαγγελέα από το δικό Νορεστιάδας, οδηγείται μάλλον σήμερα, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου για το περιστατικό. Και αυτό δεν απέβη μοιραίο ευτυχώς, δεν είχαμε νεκρούς, είχαμε τραυματίες, μάλλον πολλούς, 7. Περνάει η ώρα. Φτάσαμε 24-25 λεπτά μετά τις 11. Μια σερενάτα ακολουθεί μουσικά. Μας οδηγεί στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με πολλά περισσότερα, φίλες και φίλοι, εδώ μέχρι τη μία. Ακολουθούν αρκετά ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω, σίγουρα για μένα, για σας ελπίζω, τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει μέχρι τη μία, αλλά και όσα προκύπτουν, τα απρόβλεπτα, τα όσα δεν είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε, αλλά το κάνουμε. Κάθε φορά ανάλογα με τις εξελίξεις. Σερενάτα, Αρλέτα ξεκίνησε ήδη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22.
7: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
13: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόρεφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
14: Καλημέρα μας και στον κύριο Πέτρο στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Σας στείλουμε φίλες και φίλοι, επιστρέφοντας στη ζωντανή ροή του προγράμματός μας, 34 λεπτά μετά τις 11. Πρωινό Δευτέρα 25 του Μάη του 2026, συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιό μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα, στο ραδιό Εύρος δηλαδή. Και όλα τα νέα της ημέρας είναι και σήμερα εδώ, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε και πάμε Αλεξανδρούπολη. Μας έρχεται ενημέρωση από το λιμενικό ότι είχαμε τη διάσωση ενός 52χρονου χειριστή ιστιοσανίδας από το λιμενικό εχθές το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του λιμενικού λέει πως στις μεσημβρινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αλεξανδρούπολης για την ύπαρξη ενός χειριστή ιστιοσανίδας σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης. Στην περιοχή έσπευσε ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής, περιπολικό, το οποίο περισυνέλεξε τον 52χρονο χειριστή ιστιοσανίδας και στη συνέχεια με τη συνδρομή δύο χειριστών κανό, οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο, τον μετέφεραν καλά στην υγεία του στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Επιτυχημένη επιχείρηση λοιπόν, διάσωση του 52χρονου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης χτες από το λιμενικό σώμα. Το 2552-029-413 πάντα στη διάθεσή σας κυρίες και κύριοι για την επικοινωνία μας. Για τις καλημέρες σας, για τις καταγγελίες σας, για τις μαρτυρίες σας, για τους προβληματισμούς σας, για τα θέματα που σας απασχολούν, για όλα. Στη διάθεσή σας πάντα και με γραπτά μηνύματα στο 6977-549-975 στέλνετε SMS ή μέσω Viber ή μέσω WhatsApp ή μέσω Telegram. Το μήνυμά σας στο 6977-549-975. Άλλη μία, 6977-549-975. Και βεβαίως στα κοινωνικά δίκτυα, στα social media παντού επικοινωνούμε και στο info@radioevros.gr το email, η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Τώρα στον αγροτικό κόσμο. Πολλά τα θέματα. Ένα και πολύ σημαντικό θέμα που αποκαλύψαμε χτες το πρωί. Και αν δεν το είδατε στο radioevros.gr θα το δούμε σε λίγο παρέα. Έχουμε όμως και ένα νέο κρούσμα ευλογιάς στη Ροδόπη, κυρίες και κύριοι, που πολύ αναστάτωσε ξανά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την περιφερειακή ενότητα Ροδόπη, στους αγρότες ευρύτερα της περιοχής, διότι καλά πηγαίναμε μέχρι τώρα με μηδενικά κρούσματα. Αλλά στην σεκτινοτροφική μονάδα κοντά στον Εύρο, μεταξύ Ροδόπης Εύρου, εκεί πολύ κοντά στα σύνορα με την περιφερειακή ενότητα Εύρου, που σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου δεν μπορεί να αποφευχθεί εύκολα ο κίνδυνος να μεταφερθεί ξανά στην περιφερειακή ενότητα Εύρου. Αναπεριφερειακές ενότητες καταγράφονται τα κρούσματα, ξέρουμε τώρα αυτά. Έχουμε τον προϊστάμενο της κτηνιατρικής διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Νίκο Φωτεινιά, να επιβεβαιώνει μιλώντας στο ράδιο Χρόνο στο κρούσμα. Δεν το περιμέναμε να έρθει, είπε, στο δικό μας σπίτι στη Ροδόπη. Χαρακτηριστικά αυτό είπε ο προϊστάμενος. Μετέφερε τη δυσάρεστη εξέλιξη ότι τα ζώα του κοπαδιού στα οποία εντοπίστηκε το κρούσμα θανατώθηκαν. Την Τετάρτη έγινε αυτό, απλά τώρα γνωστοποιήθηκε γιατί μέρες μετά. Έπρεπε να τέθει σε συναγερμό η περιοχή από εκείνη τη στιγμή κιόλας. Για τους αγρότες να το ξέρουν, οι κτηνοτρόφοι να το γνωρίζουν. Αλλά να. Λίγο αργήσαμε να το μάθουμε. Λίγο άργησαν να το κοινοποιήσουν, να το δημοσιοποιήσουν οι αρμόδιοι, μάλλον. Δεν έπρεπε να βγει ανακοίνωση από την περιφέρεια, από τη διεύθυνση κτηνιατρικής, ότι βρέθηκε κρούσμα. Επισήμως δηλαδή, και να μην υπάρχουν μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες και να χρειάζεται επιβεβαίωση μετά, ψάχνοντας τους αρμόδιους. Δεν προβλέπεται αυτό μέσα στα πολύ ισχυρά και αυστηρά μέτρα που λαμβάνονται κάθε τόσο δύο χρόνια μετά και δεν έχουμε κρυζώσει την όσο. Για την ευλογιά μιλάμε ακόμα. Μην μιλήσουμε και για τον αυτόδη πυρετό. Χτύπα ξύλο, μην μας έρθει και αυτός. Θα είναι η χαριστική βολή πια για τον κτηνοτροφικό κλάδο στην περιοχή μας. Πάντως, με δεδομένο ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι 6 μήνες χωρίς κρούσμα είναι απαραίτητοι για να επιστρέψει μια περιοχή επιτήρησης στην κανονικότητα, πλέον ξανά στο μηδέν. Σε Ροδόπη και Εύρω, αρχίζουμε από το 0, μετράμε από τώρα ξανά για 6 μήνες. Ενώ πηγαίναμε καλά, λέγανε. Δεν ήταν καθόλου θετική εξέλιξη αυτή για την κτηνοτροφία. Τώρα για τους γεωργούς, για την άρδευση των χωραφιών τους, για την πολύ συζητημένη περίφημη ελληνοβουλγαρική συμφωνία και όλα όσα από πέρσι συζητάμε με όλους τους αρμόδιους και αναρμόδιους και συναρμόδιους για το θέμα. Έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, επιτέλους δηλαδή έχουμε στη δημοσιότητα, έχουμε στα χέρια μας και δημοσιοποιήσαμε την περίφημη αυτή κοινή δήλωση των δύο υπουργών εξωτερικών της 3ης Μαΐου του 2025. Πέρσι τέτοιον καιρό το συζητούσαμε πολύ έντονα, όταν ο Γιώργος Γεραπετρίδης και ο Γιώργ Γεωργιεφ από τη Βουλγαρία, ο ομόλογος υπουργός εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη, συνυπέγραψαν τότε μια κοινή δήλωση την οποία γνωρίσαμε μόνο με δύο λιτές λακωνικές παραγράφους στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ελληνικού, γιατί στο βουλγαρικό, στη βουλγαρική πλευρά, όσο και να ψάξαμε, δεν εντοπίσαμε κάποια ανακοίνωση. Αλλά από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, εν μέσω όλων αυτών των αντιδράσεων και κινητοποιήσεων που συνέβαιναν εκείνες τις ημέρες, το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε μια ανακοίνωση στο site του ότι προχώρησαν κατόπιν διαπραγματεύσεων σε κοινή δήλωση δύο υπουργοί χωρίς να μας ενημερώνουν για το περιεχόμενο αυτής, και κάποιοι την χαρακτήρισαν συμφωνία και ότι τελέστηκε πια η συμφωνία με την Ελλάδα και την Βουλγαρία η διακρατική και θα έχουμε νερά, και είδαμε τα αποτελέσματα να μην έχουμε νερά τελικά μέσα στο καλοκαίρι και να έρχεται η περιφέρεια να ξαναυπογράφει, όπως είχε κάνει και το 24, μια συμφωνία με την εταιρεία ενέργεια στη Βουλγαρική. Και είχαμε και πέρσι νερά. Εν μέσω όμως μεγάλων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν και ξηρασία στον νομό και στην καρδιά της αρδευτικής περιόδου, δεν τα πρόλαβαν πριν αυτά. Κατόπιν εορτής έγιναν όλα. Για φέτος είπαν ότι τα προλάβαν όλα νωρίτερα. Ήδη υπέγραψε η περιφέρεια με την αντίστοιχη, όχι αντίστοιχη, με την εταιρεία ενέργειας, με αυτή που είχε συνυπογράψει και πέρσι και πρόπερσι τις συμφωνίες. Έκαναν και φέτος το ίδιο. Με 2 εκατομμύρια περίπου, 2.200 τα ποσά. Ούτε και η συμφωνία έχει κοινοποιηθεί ποτέ, έχει δημοσιοποιηθεί προς τους πολίτες. Μιλάμε για δημόσιο χρήμα, αλλά μένει από τα σφράγια στο μυστικό πάντα το τι υπογράφουν και τι αποφασίζουν. Αυτό που κρατούσαν ως από τα σφράγια στο μυστικό για την κοινή δήλωση αποκαλύφθηκε από την πλευρά της Βουλγαρίας και από έναν Βούλγαρο βουλευτή, ακροδεξιού κόμματος τώρα, να τα λέμε και αυτά, κόμματος Αναγέννηση. Είναι βουλευτής στη Φιλιππούπολη. Φίλος του Βάκη Τσιομπανίδη από το ΑΚΕΛ, του Προέδρου του ΑΚΕΛ, ο οποίος μεσολάβησε και πήρε την βουλγαρική μετάφραση της κοινής δήλωσης, γιατί έχει υποτίθεται έχει υπογραφεί σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, βουλγαρικά. Τα ελληνικά και τα αγγλικά δεν τα είδαμε ποτέ. Τα ελληνικά, όσο και να τα ζήτησαν οι Έλληνες βουλευτές της αντιπολίτευσης, αλλά και με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, με αυτά τα γνωστά αιτήματα κατάθεσης εγγράφων που κάνανε και ομαδικά βουλευτές από την αντιπολίτευση και κατά μόνας κάποιοι με επίκαιρες ερωτήσεις, και ζήτησαν και ξαναζήτησαν να δουν επιτέλους αυτή την κοινή δήλωση, ποτέ δεν τους δόθηκε. Ποτέ. Τεχνιέντος απέφευγαν να την κοινοποιήσουν, ενώ έπρεπε έτσι υποχρεωτικά, αφού τους κατέθεταν αίτημα κατάθεσης εγγράφων, δεν τους κατέθεταν το έγγραφο ποτέ. Το βρήκαμε από τη Βουλγαρία λοιπόν. Το δημοσιοποιήσαμε, το αποκαλύψαμε στο radioevros.gr και σε μετάφραση, για να ξέρουμε τι προβλέπει τελικά αυτή η κοινή δήλωση που δεν είναι σε καμία περίπτωση δεσμευτική συμφωνία με νομική ισχύ. Μια κοινή δήλωση προθέσεων, όπως εξ αρχής από την πρώτη στιγμή την παρουσιάσαμε και έτσι τη χαρακτηρίζαμε και εμείς ως κοινή δήλωση προθέσεων, και μας κουνούσαν το δάχτυλο οι τοπικοί μας βουλευτές και μας μάλωναν κιόλας για αυτό το λόγο. Εσείς τι λέτε προθέσεων, από πού το συμπέρανετε, μας έλεγαν αυτό. Θέλετε να δείτε υπογραφές και σφραγίδες ότι έχουμε συμφωνία, μας λέγανε. Και τελικά συμφωνία δεν είχαμε. Διαψεύστηκαν όλοι οι οποίοι υποστήριζαν στεναρά και μεμένος εναντίον όσων προσπαθούσαμε να βρούμε την αλήθεια. Υποστήριζαν το αντίθετο, το ψέμα δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, για να καταλήξουμε, η κοινή δήλωση σε μετάφραση από τη Βουλγαρική στο radioevros.gr έχει δημοσιοποιηθεί. Επιβεβαιώνει όλα αυτά που λέγαμε τόσο καιρό, κρατώντας το θέμα πάντα ψηλά, για την αλήθεια, για την ενημέρωση την ουσιαστική των αγροτών, των παραγωγών, των γεωργών της περιοχής μας, για τα ύδατα του Άρδα και τη διαχείριση αυτών στην αρδευτική περίοδο. Λοιπόν, αυτό που τελικά συμβαίνει με την περιφέρεια, και κάποιοι έκπληκτοι το βρήκανε σαν μπροστά τους και έλεγαν «Μπα, η περιφέρεια υπογράφει τελικά με την εταιρεία». Μα αυτό προβλεπόταν από την κοινή δήλωση, κυρίες και κύριοι, τελικά. Ήτανε μέσα στους όρους. Τέλος πάντων, μέσα στην κοινή δήλωση προθέσεων, ότι κάθε χρόνο θα γίνεται διαπραγμάτευση και θα ορίζεται από το ελληνικό κράτος κάποιος ελληνικός αντισυμβαλόμενος για να υπογράφει με την Εθνική Ηλεκτρική Ενέργεια Εταιρεία ΕΑΔ της Βουλγαρίας, που είναι ο φορέας λειτουργίας του συστήματος Άρδα στο Ιβαϊλοβγκράτ, θα υπογράφει συμφωνία και αυτή θα διαπραγματεύεται κάθε χρόνο, αλλά όχι αργότερα από την έναρξη της αρδευτικής περιόδου. Και πέρσι όλα πήγανε αργότερα και κανένας δεν ανέλαβε την ευθύνη και δεν είχε συνέπειες για το ότι δεν τήρησε αυτή την κοινή δήλωση πέρσι, να θυμίσουμε. Γιατί και αυτά που προκύπτουν τώρα είναι πολύ σοβαρά για να καταλάβουμε τι έγινε μέσα στον χρόνο που μεσολάβησε. Πέρσι, ενώ η κοινή δήλωση έλεγε ότι πριν από την αρδευτική περίοδο πρέπει να υπογράφει ένας αντισυμβαλόμενος που θα ορίζει η ελληνική πλευρά με την Εθνική Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εταιρεία Ενέργειας στη Βουλγαρία, μία σύμβαση υπό όρους εγκεκριμένους και από τους δύο συμμετέχοντες και πληρώνοντας αδρά βεβαίως η ελληνική πλευρά. Αυτό πέρσι έγινε πολύ καθυστερημένα. Και φέτος έγινε εντάξει νωρίτερα για να ακολουθηθεί και αυτό που στην κοινή δήλωση συμφώνησαν οι δύο πλευρές. Προθέσεων είναι η δήλωση. Το λέει ξεκάθαρα στα άρθρα της. Θα τα δούμε λίγο έτσι για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Είναι μόλις 6 τα άρθρα της κοινής δήλωσης, μεταφρασμένο όπως τα δημοσιεύσαμε και τα αποκαλύψαμε και στο radioevros.gr. Οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι η υποχρέωση της Βουλγαρίας σύμφωνα με τη συμφωνία για τη διευθέτηση των εκκρεμών οικονομικών ζητημάτων και την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της τότε Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του τότε Βασιλείου της Ελλάδας το 1964 υπάρχει. Έχει εκπληρωθεί μάλλον 9 Ιουλίου 2024 αυτή η υποχρέωση. Το λέει στην πρώτη παράγραφο για να ξέρουμε ότι έληξε η συμφωνία η 30 ετής όπως ξέραμε. Όχι 30 ετής, 60 ετής. Πόσα ήτανε μωρέ, ναι, 60 χρόνια ήτανε. Από το 64 μέχρι το 2024. Για 60 χρόνια σε ισχύ η προηγούμενη συμφωνία και στην πρώτη παράγραφο λοιπόν για την κοινή τους δήλωση οι δύο υπουργοί είπαν ναι, έληξε. Πάμε παρακάτω τώρα. Η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας δηλώνει την πρόθεσή της να ξεκινήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Δηλαδή γελάω τώρα γιατί... Χωρίς χρονοδιαγράμματα, χωρίς ημερομηνίες, χωρίς συγκεκριμένα τίποτα, όλα γενικά, γενικόλογα, κάναν μια κοινή δήλωση έτσι στο πόδι για να μας πούν ότι κάτι γίνεται. Τότε για να σταματήσουν και να κατευνάσουν τα πνεύματα των κινητοποιήσεων των αγροτών που ανησυχούσαν, φίλες και φίλοι, και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Αυτό καταλαβαίνουμε. Έκαναν μια κοινή δήλωση προθέσεων, η οποία δεν ακολουθήθηκε την πρώτη χρονιά όπως αποδεδειγμένα πέρσι βιώσαμε όλοι. Φέτος άρχισε να ακολουθείται, μένουν άλλα 3 χρόνια στην ουσία, αφού είναι η δεύτερη χρονιά φέτος. Για να ολοκληρώσουν αυτά που με κοινή τους δήλωση προθέσεων υπέγραψαν. Λοιπόν, η ελληνική πλευρά τώρα δεσμεύεται. Δηλώνει την πρόθεσή της, αυτό είναι το σωστό. Δεν δεσμεύεται καν. Δηλώνει την πρόθεσή της να ξεκινήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τις δραστηριότητες για τον εξυγχρονισμό υφιστάμενων ή και την κατασκευή νέων ρυθμιστών, ώστε να εξασφαλιστούν οι ανάγκες άρδευσης και από την ελληνική επικράτεια, με σκοπό την ανεξαρτησία ως προς την συσσόρευση, αποθήκευση και τακτική παροχή υδάτινων όγκων που ρέουν μέσω του ποταμού Άρδα στην επικράτεια της ελληνικής δημοκρατίας. Να το εξηγήσουμε? Όχι. Είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα δηλώνει την πρόθεση να κάνει υποδομές για να απεξαρτοποιηθεί από τη Βουλγαρία. Ωραία, αυτή είναι η πρώτη παράγραφος. Η δεύτερη μάλλον, αφού η πρώτη είναι η αποδοχή ότι έληξε η προηγούμενη συμφωνία, πάμε στη δεύτερη, τι κάνει η κυβέρνηση Ελλάδας. Πάμε και στην κυβέρνηση Βουλγαρίας τώρα, τι δηλώνει ως πρόθεση. Να παρέχει την υπηρεσία συσσόρευση, αποθήκευση και τακτική παροχή υδάτινων όγκων από τον Άρδα ποταμό μέσω του υδροηλεκτρικού συστήματος Άρδα, στο Ιβαϊλόβγραντ, είναι αυτό να θυμίσουμε, των αναγκαίων για την άρδευση γεών σε ελληνική επικράτεια μέχρι τον εξυγχρονισμό και κατασκευή νέων ρυθμιστών στην ελληνική επικράτεια για περίοδο 5 ετών από την υπογραφή της παρούσας δήλωσης. Μετά την περίοδο αυτή, οι συμμετέχοντες δηλώνουν την πρόθεσή τους να επανεξετάσουν τις διατάξεις της παρούσας κοινής δήλωσης προθέσεων. Η ελληνική πλευρά θα ενημερώνει τη βουλγαρική πλευρά μέσω διπλωματικής οδού για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα σχετικά με τον εξυγχρονισμό ή την κατασκευή των ή του ρυθμιστή ή ρυθμιστών και της αντίστοιχης άλλης υποδομής. Αυτή ήταν η τρίτη παράγραφος. Καταλαβαίνουμε τι κάνει η Βουλγαρία. Θα μας δίνει, λέει, δηλώνει την πρόθεσή της να μας δίνει νερά από το ποταμό Άρδα. Αναγκαία για την άρδευση γεών της ελληνικής επικράτειας, χωρίς να ορίζεται πάλι κανένα χαρακτηριστικό στοιχείο, ποσότητες, κυβικά, χρόνια παράδοσης κλπ. Μέχρι να εξυγχρονίσουμε μέσα σε το πολύ 5 χρόνια τα δικά μας, τις δικές μας υποδομές. Αλλά έχουμε και την υποχρέωση να τις υποχρεώνουμε για τα στάδια των εργασιών μας. Πάει και αυτή η παράγραφος. Πάμε και στην επόμενη. Η κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας δηλώνει ότι σε σχέση με τα προηγούμενα, με τα έργα τέλος πάντων, θα αναλάβει τα αναγκαία βήματα για να εξασφαλίσει την αποζημίωση των αντίστοιχων δαπανών. Σε σχέση με τα αυτά που θα δίνει η Βουλγαρία προς την Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει αναγκαία βήματα για να εξασφαλίσει την αποζημίωση των δαπανών για την υπηρεσία συσσόρευση, αποθήκευση και τακτική παροχή υδάτινων όγκων από τον ποταμό Άρδα, η οποία παρέχεται από τη βουλγαρική πλευρά. Εδώ τους λένε ξεκάθαρα δηλαδή ότι θα μας πληρώνετε, κύριε. Αποζημίωση θα μας δίνετε. Αυτήν θα την ορίζουμε κάθε χρόνο. Και αν συμφωνούμε, θα σας δίνουμε νερά. Αν όχι, βλέπουμε. Δικά μας είναι ότι θέλουμε να τα κάνουμε. Αυτό λέει η βουλγαρική πλευρά και δεν είναι έτσι όμως τώρα, γιατί παίρνει και άλλη διάσταση το θέμα. Ευρωπαϊκή, ε. Να θυμίσουμε ότι η Κομισιόν δεν ξέρει τίποτα για αυτή τη διαφωνία, συμφωνία, για αυτές τις θέσεις των δύο κρατών μελών της που θα έπρεπε να τα ξέρει η Κομισιόν. Και αποκαλύφθηκε γι' αυτό πρόσφατα από τον κύριο Αρναούτογλου που το έφερε το θέμα στην Κομισιόν και ζήτησε απαντήσεις για το αν γνωρίζει και τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δύο κράτη μέλη της, το ένα από το ένα ξεκινάει το νερό και καταλήγει σε κάποιο άλλο, τι υποχρεώσεις και δικαιώματα έχουν. Κλείνουμε και αυτή την παρένθεση και πάμε και στην τελευταία παράγραφο, προτελευταία μάλλον, στην κοινή δήλωση προθέσεων που αποκαλύψαμε, ότι η παροχή της υπηρεσίας για τα νερά του Άρδα λοιπόν προς την Ελλάδα από τον, μέσω των εγκαταστάσεων του υδροηλεκτρικού συστήματος Άρδα, σύμφωνα με τα προηγούμενα, με τις προηγούμενες παραγράφους της δήλωσης, θα πραγματοποιείται σε όγκο με παραμέτρους και βάση προγράμματος που θα συμφωνούνται ετησίως, αλλά όχι αργότερα από την έναρξη της αρδευτικής περίοδου, μεταξύ της Εθνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας της Βουλγαρίας ως φορέα λειτουργίας του συστήματος και του αντίστοιχου ελληνικού αντισυμβαλόμενου, ο οποίος θα ορίζεται από την ελληνική πλευρά υπό όρους συγκεκριμένους από τους δύο συμμετέχοντες. Εδώ πια ξεκαθαρίζει το τοπίο. Κάθε χρόνο το πόσα νερά και το πότε και με ποιους όρους και με ποια χαρακτηριστικά θα αφήνουν οι Βούλγαροι θα γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης με δύο αντισυμβαλόμενους. Έναν που θα ορίζει η ελληνική πλευρά, που είναι η περιφέρεια στην προκειμένη περίπτωση, και ο άλλος σταθερά η Εθνική Ηλεκτρική Εταιρεία της Βουλγαρίας που θα θέτει τους όρους και θα ζητά χρήματα κάθε χρόνο. Άρα καμία διασφάλιση, καμία σιγουριά, καμία βεβαιότητα για αυτό που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να μας πει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη, ότι θα έχετε νερό και τα επόμενα 4 χρόνια. Δεσμεύομαι. Πώς δεσμεύεστε, κύριε Πρωθυπουργέ, με αυτή την κοινή δήλωση προθέσεων, αφού κάθε χρόνο το λέτε ξεκάθαρα, θα υπάρχει εκ νέου διαπραγμάτευση για όλα από το μηδέν? Γιατί στην τελευταία παράγραφο αυτής της κοινής δήλωσης προθέσεων πληροφορούμαστε με βεβαιότητα ότι αυτή η κοινή δήλωση δεν δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά την έννοια του διεθνούς δικαίου και δεν αποτελεί προηγούμενο ή βάση για οποιοδήποτε παράλληλο σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις μεταξύ των δύο συμμετεχόντων. Καμία ισχύ νομική απέναντι στο διεθνές δίκαιο. Καμία υποχρέωση και κανένα δικαίωμα στις δύο πλευρές δεν αποτελεί αυτή η κοινή δήλωση προθέσεων. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, το λέγαμε. Είμαστε στο σημείο πάλι κάθε χρόνο να διαπραγματευόμαστε τα νερά του Άρδα από την εταιρεία που τα διαχειρίζεται στη Βουλγαρία με όρους που θα θέτει εκείνη και χρήματα που θα ζητά για αποζημίωση. Είμαστε. Φέτος υπεγράφει συμφωνία που δεν την είδαμε. Η περιφέρεια την υπέγραψε με τη βουλγαρική πλευρά. Ξέρουμε ότι θα έχουν νερό οι αγρότες. Ακόμα όμως όρους και χαρακτηριστικά δεν ξέρουν οι αγρότες και το ΕΒ και ο ΓΟΕΒ για να δούνε πώς θα λειτουργήσει όλο το σύστημα και φέτος. Μένουν έτσι πάλι προφορικές οι δεσμεύσεις. Ξέρουμε απλά ότι υπέγραψαν συμφωνία για φέτος. Με την υποχρέωση που δεν πρέπει να περνάμε αυτό στον τούκο. Με την υποχρέωση η Ελλάδα μέσα στα επόμενα 3,5 χρόνια που απομένουν μέχρι τη λήξη της κοινής δήλωσης προθέσεων να έχει κάνει τις απαραίτητες υποδομές, λέει, για να απεξαρτοποιηθεί από τη Βουλγαρία. Ελάτε τώρα να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα την ελληνική και την ευρωπαϊκή και να δούμε ότι αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Να απεξαρτοποιηθούμε από τη βουλγαρική πλευρά. Εδώ έρχεται η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει τους δικούς της όρους, τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουν τελικά τα δύο κράτη-μέλη της. Και εκεί πρέπει να οδηγηθούν τα πράγματα, ασφαλώς, και μετά την αποκάλυψη ότι βάσει συγκεκριμένου άρθρου του 12 της συγκεκριμένης οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να γνωστοποιήσουν το ζήτημα προς τα αρμόδια όργανα της Ευρώπης οι δύο πλευρές και δεν το κάνανε ποτέ. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, γιατί σίγουρα είναι ένα θέμα που θα το δούμε μπροστά μας και σήμερα και τις επόμενες μέρες, μετά την αποκάλυψη και από το radioevros.gr και τη δημοσιοποίησή του. Συνεχίστε να ακούτε Radio Evros, να διαβάζετε radioevros.gr. Εκεί όλα. Λοιπόν, Δήμητρα Γαλάνη ακολουθεί, Ευστάθιος Δράκος μαζί της, μια εκδρομή μουσική για να μας οδηγήσουν στις διαφημίσεις των 12. Επιστρέφουμε με τηλεφωνική σύνδεση, ένα τελείως διαφορετικό θέμα, έτσι να χαμογελάσουμε λίγο κάτι ευχάριστο. Έρχεται μετά τις διαφημίσεις.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Δεν είναι ένα κοινό ραδιόφωνο. Δεν είναι ένα απλό ραδιόφωνο. Δεν είναι μόνο ραδιόφωνο. Ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Διαβάζεις radioevros.gr. Συμμετέχεις στα πιο ενεργά social media του Εύρου. Τα βλέπεις όλα στο κανάλι του 97,1 Ράδιο Εύρος στο YouTube. 97,1 Ράδιο Εύρος. Παντού.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 25520-25-3331.
10: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάτας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
11: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
12: Και έτσι περάσαμε μετά μεσημβρίαν πια, 2,5 λεπτά μετά τις 12, αυτό το μεσημέρι πλέον Δευτέρας, 25 του Μάη του 2026, φίλες και φίλοι, με το Ευρωσκόπιο μας να συνεχίζεται. Από τις 10 το πρωί είμαστε καθημερινά εδώ μέχρι τη 1 και προχωράμε με την καλεσμένη μας τηλεφωνικά, την έχουμε κοντά μας, να την καλημερίσουμε, να την καλησπερίσουμε μάλλον καλύτερα τέτοια ώρα και να την καλωσορίσουμε στην εκπομπή, την κυρία Μαρία Δημητριάδου. Κυρία Δημητριάδου, καλημέρα. Καλησπέρα.
13: Καλημέρα κύριε Πατούνα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
12: Έχουμε τη χαρά να μιλάμε με την μαέστρο της χοροδίας εν Ορεστιάδη και διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας, φίλες και φίλοι, κυρία Μαρία Δημητριάδου, με αφορμή. Άρτη αφιχθήσα είναι, χτες αργά το βράδυ, ξημερώματα μάλλον φτάσατε έτσι από τη Σμύρνη. Με τη συμμετοχή της χοροδίας του Δήμου Ορεστιάδας εν Ορεστιάδης σε φεστιβάλ της Σμύρνης, όπου άφησε, λέτε και λένε και ακούμε, τις καλύτερες εντυπώσεις. Για πείτε μας τι έγινε εκεί.
13: Πολύ σωστά τα λέτε. Λοιπόν, η Δημοτική Χοροδία Ορεστιάδης εν Ορεστιάδη είχε τη μεγάλη τιμή να συμμετέχει και τη μεγάλη χαρά στο Διεθνές Φεστιβάλ Πολυφωνικών Χοροδιών στην Σμύρνη. Τετραήμερο το φεστιβάλ, αποκλειστικά για πολυφωνικές χοροδίες, το οποίο ξεκίνησε την Πέμπτη και ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα με συμμετοχή 75 χοροδιών.
12: Α, πολύ μεγάλη συμμετοχή.
13: Πολύ μεγάλη
12: και είσαστε οι μόνοι, είμαστε οι μόνοι από την Ελλάδα, η μοναδική εκπροσώπηση.
13: Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ναι, ήταν η μοναδική εκπροσώπηση της Ελλάδας και φυσικά του Δήμου μας. Να αναφέρω ότι όταν ήρθε το κάλεσμα πριν από μήνες, υπήρχαν κάποιες ειδικές προϋποθέσεις προκειμένου να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή της χοροδίας. Αυτές ήταν το ιστορικό της χοροδίας, το βιογραφικό του μαέστρου, ένα βίντεο το οποίο έπρεπε να ηχογραφηθεί, ήταν ένα πρόσφατο βίντεο, μέχρι και τις παρτιτούρες τις οποίες θα απέδιδε η χοροδία.
12: Υπήρχαν σημαντικά κριτήρια δηλαδή για να σας επιλέξουν.
13: Ναι, ναι, βεβαίως. Και αυστηρά. Βεβαίως, οπότε πολύ αυστηρά. Μπράβο. Και εφόσον όλα
12: αυτό
13: αυτά.
12: Αυτό δίνει άλλη αξία έτσι στη συμμετοχή, το λέμε για να το τονίσουμε αυτό. Δεν πηγαίνει τυχαία οποιαδήποτε χοροδία. Πρέπει να περάσει από μια διαδικασία. Μπράβο.
13: Πολυφωνικές μόνο και να περάσει αυτή τη διαδικασία. Οπότε με όλα αυτά που στείλαμε έγινε αποδεκτή η συμμετοχή της χοροδίας. Και από εκεί και μπρος ξεκινήσαμε τις προετοιμασίες μας. Να πω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη συμμετοχή. Μια αποστολή των 49 ατόμων που πήγαμε.
12: Ένα λεωφορείο με ένα πούλμαν όλοι.
13: Ένα λεωφορείο, 46 επί σκηνής. Παρουσιάσαμε ένα άκρος ελληνικό πρόγραμμα.
12: Κάνατε ειδικό πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη
13: ειδικό πρόγραμμα,
12: φεστιβάλ,
13: βεβαίως. Ξεκινήσαμε το σήμερα του Σταμάτη Πανουδάκη. Συνεχίσαμε το στρώμα σου, χεριό του Μίκη Θεοδωράκη, όπου εκεί πραγματικά ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, γιατί όλος ο χώρος, όλος ο κόσμος που υπήρχε μέσα χτυπούσε παλαμάκια στο ρυθμό του
12: Ζορμπά.
13: Πολύ γνώριμη μελωδία έτσι. Από εκεί πέρα τα παιδιά του Πειρά και κλείσαμε με τη Τράκη μας.
12: Τέσσερα.
13: Τα Λιονοχορταρούδια, τέσσερα τραγούδια και εκεί υπήρχε πολύ αυστηρός κανονισμός.
12: Πολύ καλή επιλογή η εκπροσώπηση και με διεθνώς αναγνωρισμένες μουσικές αλλά και με παραδοσιακή.
13: Έτσι, ήταν πολύ, πολύ στοχευμένο το πρόγραμμα και είχε και πολύ μεγάλη απήχηση. Επίσης ήταν πάρα πολύ συγκινητικός ο χαιρετισμός της παρουσιάστριας, η οποία προς τιμήν της ελληνικής αποστολής μας καλωσόρισε στα ελληνικά.
12: Μπράβο.
13: Μας την εχάρη για την συμμετοχή μας.
12: Το έκαναν και στις άλλες χώρες αυτό, στη γλώσσα τους.
13: Ήταν στα βουλγάρικα, στην τουρκική γλώσσα, αλλά στα ελληνικά ακούστηκε μόνο ο δικός μας χαιρετισμός. Και μάλιστα υπήρχε και μια χοροδία η οποία συμμετείχε εκείνη τη μέρα και γνωρίζοντας ότι υπάρχει ελληνική αποστολή, έμαθε προς τιμή της ελληνικής αποστολής το ίσουνα παράπονο του Μίκη Θεοδωράκη και μας το αφιέρωσε.
12: Δηλαδή
13: ήταν μια πολύ ξεχωριστή, πολύ μοναδική εμπειρία.
12: Έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή της Ελλάδας από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά που εκείνη την ώρα βιώσατε. Αυτά πότε έγιναν, πότε εμφανίστηκε η δική μας χοροδία?
13: Η χοροδία μας εμφανίστηκε το Σάββατο το πρωί. Είχαμε συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόβας και από εκεί και πέρα εμφάνιση. Στην αποστολή συμμετείχαν οι δύο αντιδήμαρχοι, η κυρία Μπραϊκούδη, αντιδήμαρχος πολιτισμού, και η κυρία Γκυλιλούδη. Συμμετείχαν και συνόδευσαν την αποστολή.
12: Συμμετείχαν και εν χορό, στην χοροδία.
13: Η κυρία Γκυλιλούδη, ναι.
12: Α, γι' αυτό ξέρω ότι μία συμμετέχει έτσι και ως χοροδός.
13: Ναι, είναι χοροδός και η κυρία Μπραϊκούδη είναι, αλλά, αλλά εκπροσώπησε το Δήμο ως αντιδήμαρχος. Ναι. Έλαβε το αναμνηστικό από την αντίστοιχη αντιδήμαρχο της Σμύρνης.
12: Μάλιστα.
13: Οπότε και αυτό ήταν πολύ τιμητικό, το ότι και από το Δήμο Σμύρνης υπήρχε αρμόδια αντιδήμαρχος και μας έδωσε το... την τιμητική, ας πούμε, να πούμε, τη συμμετοχή μας. Mm-hmm. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Δήμο Ρεστιάδας και ιδιαίτερος τον Δήμαρχο, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο, ο οποίος στηρίζει κάθε προσπάθεια της Ενορεστιάδη, της Δημοτικής Χοροδίας. Υπήρχε και μια πολύ σημαντική οικονομική ενίσχυση σε όλη αυτή την αποστολή.
12: Από το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε το ποσό για τη μετάβασή σας, έτσι δεν είναι?
13: Ναι, ναι, χαιρόμαστε πάρα πολύ.
12: Είναι δημοτική χοροδία, αλλά μόνο αν δεν γινόταν αυτό, δηλαδή θα ήταν εντελώς παράλογο και ανεπίτρεπτο.
13: Αναγνωρίζεται η προσπάθεια και ο κόπος της χοροδίας. Mm-hmm. Πραγματικά ήταν κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό, πολύ μοναδικό. Δεν σταματάμε εδώ. Το Σάββατο έχουμε άλλη μια εμφάνιση στην Αλεξανδρούπολη.
12: Α,
13: κοντά.
12: Όχι το ίδιο πρόγραμμα. Αυτό θα το παρουσιάσετε κάπου. Ήθελα να ρωτήσω για το συγκεκριμένο που ετοιμάσατε, αν θα έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε και στην περιοχή.
13: Το συγκεκριμένο όχι, μπορείτε όμως να μείνετε συντονισμένοι, διότι θα έχουμε μια πάρα πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στο πλαίσιο των Οριστείων, αφιέρωμα στον Γιώργο Χατζηνάσιο, και με ένα τμήμα αυτού του αφιερώματος θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο, όπου εκεί συμμετέχουμε σε ένα χοροδιακό φεστιβάλ, με την κάλυψη των εξόδων πάλι από το Δήμο. Και γενικά, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε μια χοροδία πάρα πάρα πολύ δραστήρια και πάρα πολύ δημιουργική.
12: Πόσα χρόνια πια συμπληρώνονται φέτος, Μαρία Δημητριάδου?
13: Φέτος τα 10. Κλείσαμε 10 χρόνια τον Ιανουάριο.
12: Θεωρείται από τις πιο νέες χοροδίες της πόλης, της περιοχής, αλλά είναι 10 χρόνια πια.
13: Είναι 10 χρόνια πια.
12: Ιστορία.
13: Και γιορτάσαμε και τα 10 μας χρόνια τον Ιανουάριο.
12: Η συμμετοχή από τι ηλικίες απαρτίζεται έτσι, η χοροδία? Ηλικίες, ιδιότητες, μπορεί ο καθένας να έρθει να γραφτεί οποτεδήποτε ή πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά?
13: Λοιπόν, η χοροδία είναι ανοιχτή για όλους. Α. Είναι δημοτική χοροδία, είναι ανοιχτή για όλους. Ηλικίες είναι από, νομίζω, γύρω στα 30 είναι το νεαρό μέλος.
12: Μάλιστα.
13: Μέχρι 60, κάπου εκεί.
12: Ναι. Για τα νέα παιδιά ή τη νέα γενιά, για να ακολουθούσε το χοροδιακό τραγούδι, αυτό αναρωτιέμαι αν υπάρχει
13: συνέχεια. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.
12: Είναι μια καλή ευκαιρία. Ωραία. Και τώρα που το παρουσιάζουμε και ακούνε κάποια νέα παιδιά και γονείς πιθανόν, να τα παροτρύνουν.
13: Βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχουν στο δημοτικό δύο και η παιδική και η εφηβική.
12: Ναι, εντάξει, μέσα από
13: τα
12: μαθήματα.
13: Δηλαδή, αν μιλάμε και για ηλικίες γυμνάσιο λύκειο, έχουμε την εφηβική. Τα πιο μικρά παιδάκια στην παιδική. Ενορισιάδη, αριθμοί περίπου 60 μέλη. Δεν ήμασταν όλοι, βέβαια, στην αποστολή. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε όλοι.
12: Πολύπληθέστατη
13: χοροδία. Πάρα πολύ. Έτσι, ακριβώς.
12: Τι σημαίνει τώρα πολυφωνικό φεστιβάλ? Δηλαδή...
13: Πολύ ωραία η ερώτηση, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν χοροδίες οι οποίες είναι μονοφωνικές, τραγουδάει όλα τα μέλη μία φωνή. Εμείς είμαστε τετράφωνη χοροδία, χωρισμένη σε 4 φωνές. Οι γυναίκες χωρίζονται σε άλτο και σοπράνο, λεπτομέρεια βέβαια, αλλά είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια.
12: Στα αυτιά μας δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια αυτό, γιατί είχε τελείως διαφορετικά όλο αυτό που ακούμε.
13: Έτσι ακριβώς. Μπάση και τενόρι αντίστοιχα οι άνδρες. Όπου γίνεται μια αρμονική χοροδιακή επεξεργασία, ως επιτεπλίστων είναι δικές μου οι χοροδιακές επεξεργασίες. Και αυτές οι 4 διαφορετικές μελωδίες ενώνονται και έτσι αρμονικά ηχεί τετράφωνα ένα χοροδιακό τραγούδι. Αυτό λοιπόν ήταν μια προϋπόθεση στο να συμμετέχει η Ενορεστία. Δεν δεχόταν στο φεστιβάλ χοροδίες οι οποίες ήταν μονοφωνικές. Ναι. Mm-hmm. Και οι χοροδίες που ακούσαμε ήταν πολυφωνικές.
12: Από τις 70 που λέτε, από ποιες χώρες προέρχονταν αυτές? Κάποιες ήταν από την Τουρκία,
13: ήταν
12: κυρίως
13: από τα Βαλκάνια, κυρίως. Ήταν όμως μια πολύ, πολύ ξεχωριστή εμπειρία, πραγματικά δηλαδή.
12: Θέλω να μου πείτε και την οργάνωση λίγο, γιατί ξέρω ότι οι Τούρκοι σε αυτά δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα στον τρόπο που οργανώνουν τέτοια φεστιβάλ. Πώς ήταν όλη η οργάνωση εκεί?
13: Ήταν εξαιρετική οργάνωση, πραγματικά. Δηλαδή, από τις πρώτες επικοινωνίες που είχαμε στα email, Είχαμε μια πολύ ωραία καθοδήγηση όσον αφορά και τον προγραμματισμό και τη μέρα, ακόμη και το σημείο της πρόβας. Μας δώσανε μας δώσανε χώρο που μπορούσαμε να αφήσουμε τα πράγματά μας φυλασσόμενα, ένας χώρος όπου κάναμε το ζέσταμα, έπειτα περάσαμε πάνω στη μεγάλη σκηνή. Και για να το κάνω έτσι εικόνα λίγο στους ακροατές σας, ήταν σαν το Μέγαρο Αθηνών, μια τέτοιου τύπου αίθουσα, την οποία τραγουδήσαμε, μια τεράστια αίθουσα, με πάρα πολύ κόσμο μέσα και πολύ
12: παλμό. Είχε θεατές, είχε ενδιαφέρον από τον κόσμο της Μύρνης.
13: Είχε πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε κάποιες χοροδίες που προηγήθηκαν. Εμείς κλείσαμε το πρόγραμμα. Και επαναλαμβάνω ότι ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία όλο αυτό. Θα επαναλάβω ότι ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Ρεσπιάδας που μας στήριξε σε όλη αυτή την προσπάθεια, στην αγάπη μας για το χοροδιακό τραγούδι και στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και των πολιτιστικών δράσεων. Είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε και να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον Δήμο.
12: Κυρία Δημητριάδου, τώρα ωραία όλα αυτά που μιλάμε σε καλλιτεχνικό επίπεδο, πολιτιστικό επίπεδο, συμφιλίωση των λαών και τα σχετικά, πολύ όμορφα. Έχουμε όμως, επειδή έχει και θεσμικό ρόλο η κυρία Νακοπούλου, η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ορεστιάδας, σχόλιο στη μετάδοση που κάνουμε αυτή τη στιγμή με τη συνέντευξή μας. Να σας το διαβάσω τώρα, δεν ξέρω αν... Εντάξει, ένα σχόλιο και από εσάς, μια απάντηση θα την ήθελα, αν και νομίζω ότι είναι αυτονόητο, αλλά επειδή υπάρχει και αυτή η φωνή και ακούγεται και είναι και από θεσμικό
13: πρόγραμμα. Επειδή το είδα.
12: Α, εγώ τώρα το βλέπω.
13: Θα ήθελα να πω μόνο.
12: Να το πω για τους φίλους και τις φίλες που δεν το ξέρουν. Μισό λεπτό για να μας δώσετε την απάντησή σας.
13: Η μουσική ενώνει τους λαούς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ο πολιτισμός.
12: Προκαταβολικά δίνεται την απάντηση. Εγώ οφείλω να διαβάσω και την παρέμβαση της κυρίας Νακοπούλου. Λέει το ότι τραγουδούσαν κάτω από τη φωτογραφία του σφαγέα των παππούδων μας δεν τους προβλημάτισε. Αδιαμφισβήτητα εξαιρετική η δουλειά τους, αλλά θεωρώ ατόπιμα το ότι με αυτό το φόντο δέχτηκαν να εμφανιστούν. Θα μπορούσαν ως φόντο να έχουν όλες τις σημαίες των συμμετεχόντων χοροδιών. Καλά. Αυτό είναι το σχόλιο της κυρίας Νακοπούλου.
13: Σεβαστές όλες οι απόψεις. Όταν όμως γίνεται ένα κάλεσμα σε μια χώρα όπως η Τουρκία, όπως η Βουλγαρία, οπουδήποτε θα μπορούσε να πάει η χοροδία και να τραγουδήσει, καταλαβαίνετε ότι οι συμμετέχοντες δεν ορίζουν ούτε το background, ούτε το
12: δεν έχει καμιά εμείς πολιτική χρειά αυτό. Ούτε...
13: Εμείς πήγαμε με ένα πάρα πολύ ελληνικό πρόγραμμα. Ξεσηκώσαμε πραγματικά όλο το αμφιθέατρο. Νιώσαμε πολλοί Έλληνες εκεί μέσα που βρισκόμασταν. Επαναλαμβάνω ότι η μουσική και ο πολιτισμός ενώνει τους ανθρώπους, ενώνει τους λαούς, συμφιλιώνει όλους τους λαούς, όλες τις χώρες και εμείς νιώσαμε πάρα πολύ περήφανοι για όλο αυτό που κάναμε για το Δήμο μας, για τη χώρα μας, για την περιοχή μας, για τη χοροδία μας.
12: Διαιωνίζοντας μνήση και πάθη του παρελθόντος, δεν κερδίζουμε τίποτα στο παρόν και στο μέλλον. Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτοί από τη μεριά τους θα μπορούσαν να πούν πολλά για τους φαγείς των δικών τους ανθρώπων και εμείς για τους φαγείς των δικών μας ανθρώπων. Οπότε με την μουσική, τον πολιτισμό και την τέχνη ενωνόμαστε και πάμε μπροστά, κυρία Δημητριάδου. Σας ευχαριστώ για αυτή την απάντηση.
13: Συμφωνώ, κύριε Πατούνα. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας. Και να πω εδώ έτσι για να κλείσουμε, ότι όλοι μπορεί να έχουμε τη σκέψη και τον πόνο ότι πραγματικά παππούδες μας πέρασαν δύσκολα, όμως για να μην περάσουμε κι εμείς δυσκολότερα και τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές, πρέπει να είμαστε ενωμένοι και συμφιλιωμένοι. Mm-hmm. Η κόντρα δεν οδηγεί πουθενά και η μουσική ενώνει. Δεν ήμασταν η μοναδική αποστολή που πήγαμε στη Τουρκία και τραγουδήσαμε ή χορέψαμε. Εγώ προσωπικά είχα και άλλη εμπειρία με άλλο μουσικό σχήμα, με άλλη χοροδία σε άλλη περιοχή της Τουρκίας και εκεί ζήσαμε την ίδια χαρά μετέχοντας με μια ελληνική αποστολή. Ναι. Κρατάμε λοιπόν ότι
12: αντίστοιχα και με το θέατρο σας μεταφέρω παρόμοιες εμπειρίες. Η Διεθνή Φεστιβάλ μέσα στην Τουρκία, η οργάνωση, η φιλοξενία, οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των δύο λαών δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά που περιγράφουν τώρα με αυτά τα σχόλια.
13: Πολύ χαίρομαι
12: μέρα
13: που συμφωνούμε. Άρα είναι. Λοιπόν, τέχνη και ο πολιτισμός, οι νότες, το θέατρο, οποιαδήποτε μορφή τέχνης ενώνει.
12: Έτσι.
13: Και δεν χωρίζει.
12: Λοιπόν, πάμε να μείνουμε στο γεγονός αυτό καθ' αυτό. Ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία. Τι σας αφήνει τώρα σήμερα, την επόμενη μέρα? Γυρίσατε αργά το βράδυ, είναι λίγες ώρες μόνο. Έχετε την
13: μια βαριά της φωνή, όπως ακούτε, διότι πέρασε ότι εμείς τραγουδήσαμε. Είμαστε μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Είμαστε πολύ αγαπημένοι μεταξύ μας. Θα σας πω μόνο ότι ξεκινήσαμε 8.30 ώρα το πρωί από τη Σμύρνη. Φτάσαμε 1:15 το βράδυ Και σε όλο αυτό τραγουδούσαμε με κιθάρα πάνω στο λεωφορείο.
12: Συνεχίζατε να τραγουδάτε.
13: Βεβαίως.
12: Καθόλου φωνή.
13: 12 ώρες τραγουδούσαμε.
12: Ωραία.
13: Δηλαδή,
12: εντάξει. Είναι το πάθος σας, είναι το μεράκι σας.
13: Το απολαύσαμε. Ναι. Συνεχίζουμε σήμερα κανονικά τις πρόβες.
12: Πρακτικά,
13: για το
12: τεχνικά. Πώς πήγατε από εκεί που μπήκατε και βγήκατε από Καστανιές?
13: Κοιτάξτε, μπήκαμε από τις Καστανιές.
12: Γιατί η κίνηση λένε ότι είναι πολύ αυξημένη και οι καθυστερήσεις πολύ μεγάλες στα σύνορα. Και ήθελα να δω αν ταλαιπωρηθήκατε.
13: Όχι καθόλου, καθόλου. Γι' αυτό και το πρακτορείο που ανέλαβε και το ευχαριστούμε πολύ. Προφανώς δεν κάνει να αναφέρω το όνομα, αλλά περάσαμε καταπληκτικά και το πρόγραμμα ήταν πολύ ωραίο. Επέλεξε τις Καστανιές και περάσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Δεν είχαμε καμία ταλαιπωρία.
12: Ωραία. Τώρα έχουμε το Σάββατο αυτό για την Αλεξανδρούπολη. Να πάμε στο προσεχές πρόγραμμα και να κλείσουμε
13: με αυτό
12: το κάλεσμα.
13: Το Σάββατο έχουμε την Αλεξανδρούπολη, ναι. Οπότε οι ακροατές σας, αν είναι στην Αλεξανδρούπολη κοντά και θέλουν να απολαύσουν την ενορεστιάδη, θα είμαστε.
12: Και στα Ορέστια πότε. Εσείς θα είστε στο πνευματικό κέντρο της Μητρόπολης προφανώς.
13: Της Μητρόπολης, εκεί γίνεται ένα χοροδιακό. Και να πω ότι είναι ανταπόδοση καλέσματος, διότι η συγκεκριμένη χοροδία, η χοροδία Ευστέρπη, ήταν στο δικό μας χοροδιακό φεστιβάλ τα Χριστούγεννα που έγινε στο πλαίσιο των Αγγέλων Φως και είχαμε καλεσμένους και άλλες χοροδίες. Και αυτή είναι μια ανταπόδοση καλέσματος.
12: Ωραία.
13: Ανταλλαγή.
12: Για τα Ορέστια, πείτε μου πότε.
13: Στα Ορέστια δεν θα αναφέρω ακόμη την ημερομηνία.
12: Εντάξει.
13: Θα περιμένουμε
12: το πρόγραμμα το επίσημο.
13: Έχουμε, ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά έχουμε αφιέρωμα στον Γιώργο Χατζηνάσιο.
12: Πολύ ωραία. Καλή συνέχεια στο δημιουργικό σας έργο, στην πορεία σας.
13: Πολλές
12: δεκάδες χρόνια ακόμα μπροστά μας να έχουμε. Ελπίζω και εύχομαι.
13: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούνα.
12: Καλή συνέχεια.
13: Καλά. Καλημέρα.
12: Η Μαρία Δημητριάδου, φίλες και φίλοι, ήταν η μαέστρος της χοροδίας Ενορεστιάδη και διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ακολουθείτε και τη σελίδα Ενορεστιάδη, τετράφωνη χοροδία. Θα δείτε και βιντεάκια από τη συμμετοχή και την εμφάνιση της χοροδίας του Δήμου Ορεστιάδα στη Σμύρνη. Πολύ χαρακτηριστικά και για αυτά που μας περιέγραψε και με τα τραγούδια που ακούσαμε, αλλά και με την προσφώνηση στα ελληνικά της οικοδέσποινας της βραδιάς. Προχωράμε. Να παύσουμε και τη μετάδοσή μας στα κοινωνικά δίκτυα όπου μεταδιδόμασταν ζωντανά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Για να προχωρήσουμε ραδιοφωνικά με τα υπόλοιπα. Μουσικά θα συνεχίσουμε με. Εντάξει, αυτό το τραγούδι που ακολουθεί τώρα, να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα μας.

της Αμερικανίδας πρέσβη στην Αλεξανδρούπολη. Από την προηγούμενη εβδομάδα είχε γίνει γνωστό ότι θα έρθει 3η 26 Μαΐου. Καλά, αύριο μεγάλη μέρα. Έχουμε την κυρία Γκελφόλη στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε νέο κόμμα να ανακοινώνεται από τον πρώην πρωθυπουργό. Εξελίξεις σημαντικές θα έχουμε αύριο. Και σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο. Η ημερομηνία σταθμός. Έρχεται η Γκελφόλη στην Αλεξανδρούπολη. Εντάξει, είναι σημαντική βεβαίως η επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβη σε ένα χώρο αμερικανικού ενδιαφέροντος, όπως φαίνεται, σε μια πόλη, σε μια περιοχή ευρύτερου ενδιαφέροντος των Αμερικανών, ειδικότερου και γενικότερου ενδιαφέροντος. Αφού ξέρουμε ότι η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Ουάσιγκτον, ο κύριος Τραμπ και με την απεσταλμένη του πρέσβη δίνουν ιδιαίτερο βάρος σε όσα συμβαίνουν στην Αλεξανδρούπολη για τη γεωπολιτική της θέση, όχι κανέναν άλλο λόγο, εννοείται. Τώρα για ό,τι έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής για το πρόγραμμα της Αμερικανίδας που θα φτάσει στην Αλεξανδρούπολη αύριο το πρωί, γύρω στις 10 αναμένεται, λένε να είναι εκεί. Θα μεταβεί στην Μεραρχία αρχικά για να συναντηθεί με τον διοικητή, τον στρατηγό της 12ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, τον κύριο Ανδρικόπουλο. Και αμέσως μετά θα πάει στο στρατόπεδο Γιαννούλη, όπου εκεί υπάρχουν τα αμερικανικά στρατεύματα βεβαίως για να επισκεφτεί τους συμπατριώτες της. Θα πάει και στον οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης για να ενημερωθεί για την πορεία των στρατιωτικών και εμπορικών υποδομών, αφού γνωρίζουμε τον κομβικό ρόλο που παίζει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στην εφοδιαστική αλυσίδα του ΝΑΤΟ. Και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αλεξανδρούπολη, η Αμερικανίδα διπλωμάτης αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης από την περιφέρεια και το Δήμο. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δήμο Αλεξανδρούπολης. Κατά τη διάρκεια γεύματος, το οποίο θα παραχωρηθεί για την επίτιμη καλεσμένη, προσκεκλημένη επισκέπτρια στη λέσχη αξιωματικών Αλεξανδρούπολης, και το απόγευμα θα αποχωρήσει. Ολιγόρη επίσκεψη από το πρωί μέχρι το απόγευμα, ούτε καν ημερήσια. Είναι πολύ σημαντικό στόχο και σκοπό για την κυρία Γκελφόιλ αύριο στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα μια διευκρίνηση οφείλω επίσης για ό,τι συζητήσαμε πριν με την κυρία Δημητριάδου και σε σχέση με ό,τι σχολίασε απέναντι στο σχόλιο της κυρίας Νακοπούλου. Επανέρχεται η κυρία Νακοπούλου για να διευκρινίσει ότι δεν έγινε αντιληπτή η αντίθεσή της, αν και ξεκάθαρη, ότι το φόντο την ενόχλησε και όχι η εμφάνιση της χοροδίας, όπως μας λέει η κυρία Νακοπούλου. Έχω φίλους αγαπητούς τουρκικής καταγωγής, αλλά δεν θα συμμετείχα σε σόου λατρείας του Κεμάλ, λέει. Εδώ είναι η παρεξήγηση, δεν ήταν κανένα σόου λατρείας του Κεμάλ αυτό με το φεστιβάλ χοροδιών, κυρία Νακοπούλου. Αυτό μάλλον πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Δεν ήταν σόου λατρείας του Κεμάλ. Το ότι ο Κεμάλ ως ο πατέρας των Τούρκων είναι παντού. Ακόμα και στους φίλους σας Τούρκους που επισκέπτεστε, θα έχετε δει ακόμα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε καταστήματα, σε καφενεία, σε καφετέρια, σε μαγαζιά, στην αγορά, στο καπαλό τσαρσί που λένε που πηγαίνετε και κάνετε τα ψώνια σας πολύ. Έχετε τον Κεμάλ από πάνω σας να σας παρακολουθεί με το άγρυπνο μάτι του. Είναι παντού. Δεν θα είναι σε ένα διεθνές φεστιβάλ χοροδιών κανένα σόου λατρείας του Κεμάλ. Δεν συμμετείχε η χοροδία εν Ορεστιάδη, για να είμαστε δίκαιοι.

0: Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, και έχουμε ένα ημίωρο ακόμα επιστρέφοντας μέχρι τη μία και με αρκετά θέματα να περιμένουν εδώ να τα μοιραστούμε μαζί σας. Μένετε εδώ ζωντανά, συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον.

0: Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
2: Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.

0: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά με το Χαγιάτη, φίλες και φίλοι, να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι. Και σήμερα το έκανε αυτό. Και σήμερα θα έχουμε τη χαρά, την τύχη, την ευλογία να απολαύσουμε σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Τόσο εύκολα, τόσο γρήγορα, τόσο οικονομικά, τόσο ξέγνιαστα, τόσο απολαυστικά, λαχταριστά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά. Λαζάνια με στρώσεις, κιμάμπες, αμέλ και τυριά. Πώς θα τα κάνεις αλλιώς τώρα αυτά? Από πού να τα βρεις τέτοια ώρα? Πώς θα σου πετύχει το λαζάνι το σωστό με την σπιτική του την πεσαμέλ? Ενά, στο Χαγιάτι το έχουμε. Βουτυράτο ριζάκι φουρνού μαγειρεμένο, λέει, με φιλέτο μπούτι κοτόπουλο. Καταλαβαίνετε. Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο. Χαγιάτι με μελιτζάνες, παπουτσάκι και κιμά και μπεσαμέλ. Επίσης γεμιστά με κιμά, πιπεριές και ντομάτες. Πένες με κρέμα γάλακτος και φιλετάκια κοτόπουλου. Η πενταλοφιώτικη ταψούδα με το όνομα είναι και σήμερα εκεί στο Χαγιάτι. Τη ζητάμε έτσι ως πενταλοφιώτικη και εκεί στο πενταλοφιώτικο Χαγιάτι ξέρουνε. Μοσχαράκι με ρύζι και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο σημαίνει η πενταλοφιώτικη ταψούδα. Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούτα ή μπιφτέκια γεμιστά με φέτα και ντομάτα αν θέλετε. Δύο επιλογές σε γεμιστά μπιφτέκια. Ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα. Κανελόνια γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Ο απίθανος ο μουσακάς, τα φιλετίνια τα κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα, πιπεριές και ριζάκι. Παστίτσιο, λαχταριστό με αφράτη μπεσαμέλ. Αρακάς, να και τα λαδερά μας. Λαδερός αρακάς με πατατούλες. Κοτόσουπα, αυγολέμονο, θρεπτικότατη. Χοιρινό μουσταρδάτο, βαλσάμικο και μανιτάρια. Φασολάδα παραδοσιακή με καροτάκι και σέλινο. Ένα, όταν λέμε σπιτικό, μαγειρευτό, φαγητό, τα έχουμε όλα. Από φασολάδα μέχρι κινέζικο. Λέω για το κοτοπουλάκι με τη γλυκόξινη και το ριζάκι. Για παράδειγμα, σπανακόριζο, παραδοσιακό, υπερτροφή, superfood, αρωματισμένο με άνηθο και φρέσκο κρεμμυδάκι. Σνίτσελ, φούρνο όμως, με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Άλλο σνίτσελ αυτό, άλλη ποιότητα, άλλη αξία. Όλα αλλιώς, όλα ξεχωριστά από το Χαγιάτι. 2552-02-25-25 και σήμερα στο τραπέζι μας. Κωνσταντινούπολος 179 και σήμερα στο χώρο τους εκεί, στην κουζίνα της πόλης, στη Νέα Ορεστιάδα, το Χαγιάτι μας. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε στην ειδησιογραφία με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε σε κρεμότητα. Και έχουμε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης που προχωρά στη δημιουργία παραρτήματος στο Κάιρο μέσω συνεργασίας με το Capital University. Εκεί λοιπόν έχει ανοίξει δρόμο το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον έχει καλλιεργήσει στον δρόμο εδώ και καιρό, αλλά τώρα πλέον πάμε για ίδρυση λειτουργίας παραρτήματος στο Κάιρο από το Δημοκρίτιο, με υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας με το Capital University της Αιγύπτου. Ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της Αιγύπτου είναι αυτό, όπως έγινε γνωστό και από την ανακοίνωση της Πριτανίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, μια συμφωνία που υπογράφει και παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της κυρίας Σοφία Ζαχαράκη, και η κυρία Ζαχαράκη το ανέδειξε το θέμα με προσωπικές ανακοινώσεις και δημοσιεύματα. Αποτελεί, λέει, σημαντικό σταθμό στη στρατηγική διεθνοποίηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μόνιμη ακαδημαϊκή παρουσία του Πανεπιστημίου μας στην Αίγυπτο. Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες υποψήφιους φοιτητές από τον αραβικό κόσμο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους εκπαιδευτικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Πρώτο βήμα της συνεργασίας λοιπόν των δύο πανεπιστημίων ήταν η λειτουργία του κοινού αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος στη διδασκαλία φυσικής αγωγής. Γι' αυτό λέω καλλιέργησε το δρόμο εδώ και καιρό. Αυτό υπάρχει, το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα του ΤΕΦΑ, το οποίο υλοποιείται από κοινού στο Κάιρο και στην Κομωτινή. Θα υλοποιείται μέσω της συνεργασίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με τη Σχολή Φυσικής Αγωγής του Capital University. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των δύο ιδρυμάτων, το παράρτημα, το οποίο θα στεγάζεται σε κτηριακές εγκαταστάσεις της Αιγύπτου, στο Κάιρο, αναμένεται να αναπτύξει προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων σε επιστημονικά πεδία όπως οι γεωπονικές επιστήμες, η ενέργεια, η πληροφορική, τα οικονομικά και οι επιστήμες υγείας, ενισχύοντας την παρουσία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής μας Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Σε όλα τα προγράμματα σπουδών του παραρτήματος προβλέπεται υποχρεωτική περίοδος φοίτησης στις εγκαταστάσεις του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, θα έρχονται δηλαδή οι Αιγύπτιοι φοιτητές εδώ, όπως αντίστοιχα θα πηγαίνουν και οι Έλληνες εκεί, από ένα εξάμηνο η διάρκεια έως και ένα ακαδημαϊκό έτος ολόκληρο, καθώς και οι δυνατότητες πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα για τους φοιτητές της Αιγύπτου. Με τον τρόπο αυτό, το εγχείρημα αναμένεται να ενισχύσει όχι μόνο τη διεθνή παρουσία του Πανεπιστημίου, αλλά και την εξωστρέφεια της ίδιας της Θράκης. Παράλληλα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του παραρτήματος θα έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές δυνατότητες που προσφέρει η συμμετοχή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων MRG, διευρύνοντας σημαντικά τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το μνημόνιο συνεργασίας λοιπόν υπεγράφει από τον κύριο Μάρη, τον καθηγητή, τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Φώτη τον Μάρη, και τον πρόεδρο του Capital University, καθηγητή El Sayed Ibrahim Kandil. Παρουσία της αντιπρίτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων, φοιτητικών θεμάτων και διαβίου εκπαίδευσης καθηγήτριας Μαρίας Γρηγορίου, του αντιπροέδρου του Αιγυπτιακού Πανεπιστημίου, καθηγητή δόκτωρος Χωσάμ Ραφάι, της διευθύντριας διεθνών σχέσεων της δόκτωρος Εσρά Νταούτ, καθώς και του πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο, του κ. Νικόλαου Παπαγεωργίου, στην κατοικία του οποίου έγιναν όλα αυτά η τελετή υπογραφής. Επιστρέφοντας τώρα στην Κομωτινή, ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης δήλωσε: η σημερινή συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διεθνή παρουσία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης μέσα σε αυτήν τη συνεργασία. Δημιουργούμε νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης, έρευνας και ακαδημαϊκής κινητικότητας, ενισχύοντας παράλληλα τους δεσμούς Ελλάδας και Αιγύπτου. Το πρώτο κοινό προπτυχιακό πρόγραμμα βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός νέων προγραμμάτων σπουδών και ερευνητικών συνεργασιών σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Θέλω να ευχαριστήσω, λέει ο κύριος Μάρης Θερμά, την Υπουργό Παιδείας και τον πρέσβη της Ελλάδας στην Αίγυπτο για τη διαρκή στήριξή τους, η οποία υπήρξε καθοριστική για την πρόοδο του εγχειρήματος. Αυτά είναι ωραία να γίνονται. Και το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης διεθνοποιείται εκτός από αυτό το προπτυχιακό πτήμα στο Κάιρο. Ξέρουμε ότι έχει και άλλες συνεργασίες μέχρι και εκεί να φτάνει, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πάμε σε άλλα θέματα από την ειδησιογραφία του τόπου. Έχουμε μεθαύριο την Τετάρτη το απόγευμα στις 7 στο Εμπορικό Επιμελητήριο Εύρου την Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να διοργανώνει σύσκεψη συζήτηση με θέμα «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Μαχητική αντιπολίτευση κόντρα στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνηση της Περιφερειακής και Δημοτικής Αρχής». Αύριο πρέπει να το κάνετε αυτό. Θα είναι η κυρία Γκυλφόιλ εκεί. Θα την καλούσατε κιόλας. Όχι, θα γίνει την Τετάρτη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Εύρου στις 7 το απόγευμα με τον κύριο Κλάδιο, Διονύσης Κλάδης, ομιλητής, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και γραμματέας της Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι και περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ο κύριος Κλάδης, αλλά θα μιλήσει και ο Σάββας Δευτεραίος ως μέλος της Τομεακής Επιτροπής Εύρου του ΚΚΕ, δημοτικό σύμβουλος της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Δύο αιρετοί, δύο εκλεγμένοι, ο ένας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο άλλος στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, οι ομιλητές. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Ο τίτλος της σύσκεψης συζήτησης την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Εύρου. Βυζαντινές γιορτές κάστρου, το Καλέ Παναήρ έρχεται. Ο Δήμος Δημοτήχου έχει οργανώσει το πρόγραμμά του, μας καλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις από 27 Μαΐου, από μεθαύριο Τετάρτη, μέχρι και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου, που κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στον ιστορικό χώρο του κάστρου του Δημοτήχου. Έξι μέρες το Δημότυχο φιλοξενεί ένα πλούσιο, οργανώνει και φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα αφιερωμένο στην παράδοση. Δεν το φιλοξενεί απλώς, δεν το κάνει άλλος. Δεν το φιλοξενεί το Δημότυχο, το οργανώνει ο Δήμος. για την παράδοση, την ιστορία, τη μουσική, το χορό, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, χοροδιών και καλλιτεχνικών σχημάτων από την περιοχή. Φέτος λοιπόν, το Καλέ Παναήρ αποτελεί μια ευτυχή συγκυρία, ο εορτασμός των Παλαιολογίων 2026, ημέρα μνήμης του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του 11ου του Παλαιολόγου, με θρησκευτικές και πολιτιστικές δράσεις τιμής να συμπίπτει και να εντάσσεται οργανικά μέσα στις Βυζαντινές γιορτές του Κάστρου. Συνθέτοντας ένα μεγάλο, αυθεντικό πανηγύρι ιστορικής αναφοράς και πολιτισμού, σημειώνει στην ανακοίνωσή του στο κάλεσμά του ο Δήμος Δημοτήχου. Και αναλυτικά έχουμε και όλο το πρόγραμμα αναρτημένο στο radioevros.gr για να κάνετε τις επιλογές σας. Τι θα παρακολουθήσετε, πότε, ποια μέρα από τις 6 του προγράμματος. Με πετειακή συναυλία, με παραδοσιακούς χορούς και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, με παιδικά χορευτικά και χοροδίες, με πολιτιστικά αφιερώματα και λαογραφικές παρουσιάσεις. Πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς θα συμμετέχουν από την περιοχή του Δήμου Δημοτήχου. Καλούνται λοιπόν κάτοικοι και επισκέπτες να λάβουν μέρος στη μεγάλη γιορτή πολιτισμού και παράδοσης που αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης του Δημοτήχου. Κορυφαίο γεγονός, οι Thrax Punks μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος. Την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 το βράδυ, συναυλία των δικών μας παιδιών που κάνουν παντού τις καλύτερες εντυπώσεις δημιουργούν και απολαμβάνουν εκτίμησης και σεβασμού βεβαίως στο χώρο. Και πλήθος κόσμου τους ακολουθεί. Οι Thrax Punks και στο Δημότυχο, Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Και άλλες πολλές εκδηλώσεις στο πρόγραμμα αναλυτικά είπαμε στο radioevros.gr, μπορείτε να το δείτε και αυτό, όπως και τόσα άλλα, όπως και όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Εντελώς διαφορετικό θέμα, αλλά μας έρχεται από τον κύριο Μαργαρίτη Αστεριάδη, τον αντιδήμαρχο οικονομικών, αλλά όχι με αυτή του την ιδιότητα, για την υποδοχή της ιεράς εικόνας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου από την Ίσο Ρόδο στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, την άλλη Παρασκευή, 6.30 το απόγευμα. Από τώρα γνωστοποιείτε για να προγραμματίσουν οι πιστοί να παραβρεθούν το απόγευμα της Παρασκευής 5 Ιουνίου στις 6.30 στα προπήλαια του ναού, του Ιερού Ναού Παμεγίστων Ταξιαρχών στη Σαγίνη Ορεστιάδας. Θα γίνει υποδοχή λοιπόν της ιεράς εικόνος του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου από τη Ρόδο έρχεται. Η υποδοχή θα γίνει από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου τον κύριο Δαμασκηνό και θα παραμείνει προς προσκύνηση μέχρι τις 11 Ιουνίου το απόγευμα, όπου και το πέρας του προσκυνήματος. Έτσι καλούνται οι φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν να προσκυνήσουν τον νεοφανή και λαοφιλή Άγιο Φανούριο. Ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας της Παρασκευής 5 Ιουνίου ως αργά το βράδυ και ακολουθίες θα τελούνται νυχθημερών εκεί για την υποδοχή της εικόνας του Αγίου Φανουρίου από τη Ρόδο. Στο ίδιο θρησκευτικό κλίμα για τους υποψήφιους φοιτητές, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα δώσουν εξετάσεις, πανελλαδικές εξετάσεις σε λίγες μέρες. Από χτες το απόγευμα τελείται παράκληση πλέον καθημερινά, κάθε απόγευμα στις 7 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Θεοδόρων της Νέας Ορεστιάδας για τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και για τους μαθητές λυκείων και γυμνασίων που την περίοδο αυτή εξετάζονται μέχρι το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων. Από χτες λοιπόν και κάθε απόγευμα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, καθημερινά στις 7 παράκληση στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων στη Νέα Ορεστιάδα, μας ενημερώνουν από εκεί, από το ναό. Προς πληροφόρηση, ενημέρωση των πιστών μαθητών και μαθητριών να προσεύχονται συλλογικά κατά τη διάρκεια της παράκλησης στα απογεύματα εκεί στις 7. Εν λευκό η μουσική ανάσα που έρχεται και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα.
3: Και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας

ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η τελευταία ανακοίνωση που λαμβάνουμε έχει να κάνει με τον απολογισμό δράσεων των υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους, φίλες και φίλοι, καθώς πραγματοποιήθηκαν συνολικά την εβδομάδα που πέρασε 997, ούτε 1000 έλεγχοι, έλα 3 ακόμα και θα φτάναμε τη 1000. Γιατί τώρα κάναμε τέτοια έκπτωση για 3 ελέγχους? 997 ήταν οι έλεγχοι σε μια εβδομάδα. Όμως βεβαιώθηκαν από αυτούς τους ελέγχους 33 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων και ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, όπως αναφέρει ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας. Παραβάσεις κατά το χρονικό διάστημα από 18 μέχρι 24 Μαΐου, μέχρι και χτες, η εβδομάδα που πέρασε. Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους είναι γνωστή η εκστρατεία πλέον, με στόχο τη σταδιακή και καθολική συμμόρφωση των χρηστών των δικύκλων αλλά και των ΕΠΙΟ, των ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, ειδικότερα κατά τη διάρκεια των στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τις υπηρεσίες τροχέας, από τις διευθύνσεις αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες, βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 3 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων και 16 παραβάσεις, τελικά οι περισσότερες ήταν σε οδηγούς ΕΠΙΟ, ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, ηλεκτρικά πατίνια, σκουτεράκια και τέτοια. 16 ήταν τα άτομα χωρίς κράνος, 14 οδηγοί δικύκλων, 3 επιβάτες δικύκλων. Εντάξει, πολύ μικρός ο αριθμός πια στους 1000 ελέγχους στην περιφέρεια. Αναλογικά να το δει κανείς, υπάρχει μια συμμόρφωση, υπάρχει μια συνειδητοποίηση στην ουσία ότι το κράνος σώζει ζωές, και αυτό είναι και, αυτός είναι και ο λόγος, αυτός είναι και ο σκοπός που γίνεται αυτή η εκστρατεία. Εκτός από τον τιμωρητικό χαρακτήρα, έχει και χαρακτήρα ενημέρωσης αλλά και προστασίας πάνω απ' όλα του πολίτη. Διότι στο πλαίσιο των εν λόγω δράσεων, αυτό το διάστημα οι αστυνομικοί των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Καβάλας και Δράμας έκαναν και πραγματοποίησαν και διάφορες εκδηλώσεις, ομιλίες για την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους, την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή, κυρίως σε σχολεία. Και έτσι τονίζουν ότι η χρήση κράνους μειώνει δραστικά τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών σε ατυχήματα, προστατεύει τους αναβάτες δικύκλων και ΕΠΙΟ, και οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αμείωτους ρυθμούς, καταλήγει ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία. Κλείνοντας, γιατί έχουν απομείνει ελαχιστότατα λεπτά πια, 4 μόλις για να σας αποχαιρετήσουμε, να θυμίσω ότι σήμερα Δευτέρα είναι μέρα θεάτρου. Θεατρική βραδιά κωμωδίας στο Θέατρο Διόνυσος, όπως και την Τετάρτη, όπως και την επόμενη Κυριακή 31 Μαΐου. 3 παραστάσεις απομένουν μόλις. Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για την επιτυχία της χρονιάς, όπως θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς. Είναι η νέα παραγωγή του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, Συμπέθρη από τα Τύρανα, χτες Κυριακή, παρότι ο αγώνας, το Final Four με το μάτς του Ολυμπιακού, παρότι διάφορες άλλες δράσεις και εκδηλώσεις, η Συμπέθρη από τα Τύρανα στο Θέατρο Διόνυσος sold out. Γεμάτο το θέατρο, παραταταμένο χειροκρότημα, πολύ γέλιο. Ένα βράδυ διασκέδασης, ψυχαγωγίας, γέλιου, ξεγνιασιάς και χαράς. Αυτό είναι η Συμπέθρη από τα Τύρανα, από το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Βεβαίως βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας όλη την ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, μέσα από αυτό το κωμικότατο έργο σατιρίζεται όλη η υποκρισία, η νεοελληνική υποκρισία, με καυστικό χιούμορ από τον Θανάση Παπαθανασίου και τον Μιχάλη Ρέπα, αλλά και με καυστικότατο χιούμορ από τη σκηνοθεσία του έργου, από τον σκηνοθέτη τον Άκη Τσονίδη, που πρωταγωνιστεί και όλα στην παράσταση, μαζί με τους υπόλοιπους 9 εραστέχνες τοπιούς του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Όλες οι ξενοφοβικές μας αντιλήψεις, τα κοινωνικά μας στερεότυπα, σε αυτό το αντιρατσιστικό, βαθιά αντιρατσιστικό έργο του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα. Συμπέθρη από τα Τύρανα και σήμερα στις 8:45, 9 παρατέταρτο στο Θέατρο Διόνυσος, και την Τετάρτη που μας έρχεται μεθαύριο και την Κυριακή 31 Μαΐου, τελευταία παράσταση, 2552-028-280, για πληροφορίες αλλά και για κρατήσεις θέσεων στο Θέατρο Διόνυσος, στη Νέα Ορεστιάδα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας συνεργάτες στην εκπομπή και στη ζωή, τους κορυφαίους το είδος τους, τους επαγγελματίες περιοχής μας που εμπιστεύονται το Ευρωσκόπιο, το Ράδιο Εύρος, στην εκπομπή μας. Τους εμπιστευόμαστε και εμείς, γιατί ξέρουμε ότι προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά, γι' αυτό και σας τους προτείνουμε ανεπιφύλακτα να τους εμπιστευτείτε και εσείς με τη σειρά σας. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτι μόνον, 2552-02-25-25 παραγγελία μας. Κωνσταντινούπολης 179, το Χαγιάτι μας στη Νέα Ορεστιάδα. Κατάστημα κεραμιτσής για ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί. Και εντός του καταστήματος, στο αξιόπιστο συνεργείο του για τα ποδήλατά μας, και keramitsis.gr, οι αγορές από απόσταση διαδικτυακά. Keramitsis πάντα στην κορυφή. Στην Κωνσταντινούπολη 198 στη Νέα Ορεστιάδα. Το Top Charm και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο πια. Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153, στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21. 2552025331 τα ραντεβού μας για την Ορεστιάδα. 2553-02-02-02 για το Διδημότυχο. Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής. Η ειδική είναι εκεί για τα χέρια και τα πόδια μας. Θα εμπιστευόμαστε τα άκρα μας στο Top Charm για την ομορφιά και την υγεία μας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη για εκλεκτά ντόπια κρέατα και για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή, είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Κώστας Αποστολίδης στη Νέα Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου, με συγχωρείτε, 196. Διαγωνίως και απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου στη Νέα Ορεστιάδα. Και διανομές κατοίκων. Τα ψώνια στο χώρο μας στο 2552025432 από το κρεοπωλείο Κώστας. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης ευχαριστούμε θερμότατα για όσα παρέχουν σε υπηρεσίες και για όσα προϊόντα διαθέτουν για μας. Στο κατάστημά τους Αντριανοπόλεως και Σκραγωνίας στη Νέα Ορεστιάδα, στο νέο κατάστημα στο Διδημότυχο Ορεστιάδας 86, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης σε όλο το Βόρειο Εύρο και με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις παντού με ασφάλεια, αλλά και για τη μελέτη ύπνου που γίνεται κατοίκον και μας αλλάζει τη ζωή. Για το δυνατό ροχαλιτό μας, για τις παύσεις στην αναπνοή μας, για τις συχνές μας αφυπνήσεις, για τους πρωινούς μας πονοκεφάλους, για την υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα, με τη μελέτη ύπνου μπορούμε να βρούμε την υγειά μας. Κατοίκον γίνεται από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης 2552024027 για πληροφορίες και ραντεβού. Τα κουφώματα Καραφιλίδης στην Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα, ευχαριστούμε θερμότατα. Για κουφώματα, για αλουμινοκατασκευές, για τα νέα συστήματα κουφωμάτων Αρτέβο με ινοενίσχυση. Κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες στις καλύτερες σχέσεις προϊόντων τιμής. Από τα κουφώματα Καραφιλίδης για μια ζωή, για πάντα. Εγγύηση και εμπιστοσύνη από τον Καραφιλίδη. Για τέτοια προϊόντα μιλάμε, για τέτοιες υπηρεσίες. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Το κατάστημα, η έδρα του εξυπηρετεί βεβαίως εννοείται όλο τον νομό Εύρου. Πάμε και Δημοτίκαλη στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Αυτός έχει τις λύσεις. Ο Δημοτίκαλης είναι αυτός, η εταιρεία μεταφορών και μετακομίσεων από το 1976 που μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Δημοτίκαλης.com για περισσότερα. 2552021420 για να βρούμε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική μας μεταφορά. Η μετακόμιση από τον Δημοτίκαλη, βεβαίως ένα όνομα, μια ιστορία. Στον χώρο των μεταφορών ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, Δημοτίκαλης. Όπως και το Levanta Fest, να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για την υπενθύμηση του προγράμματος 12 με 16 Ιουνίου. Να σας θυμίσω, το Levanta Fest έρχεται και φέτος. Είναι θεσμός πια εκεί στα λεβαντοχόραφα, τα ολάνθιστα, στο απέραντο μόβ με τις λεβάντες, στα κτήματα της Άρωμα Εύρου, στον Βάλτο Ορεστιάδας. 5 μέρες εμπειρίες ζωής. 12 με 16 Ιουνίου το Levanta Festival έρχεται. Και η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε ήρθε, ξεπεράσαμε το χρόνο μας. Ένα λεπτό μετά τη μία. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας, στην εβδομάδα μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ακολουθήστε δύο κεντρικό δελτίο, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα ειδήσεις σε τίτλους από τις 3 μέχρι τις 8 για να μην λείψει η ενημέρωσή μας ούτε στιγμή από το σταθμό που εμπιστεύεστε. Αλλά και 8 με 10 μουσική ενημέρωση, Εύηχο Μουσικοδρόμιο, Χάρης Καταρίδης στη βραδινή ζώνη του σταθμού. Και radioevros.gr, κάθε στιγμή η ενημέρωση είναι εκεί. Εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
1: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια να

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
1: Για περισσότερη ενημέρωση.
0: Είναι εδώ. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Ή στο www.eurocamp.gr.
6: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να

0: Εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
0: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος, το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τρίφερα από εδώ και πέρα. Τρίφερα τα χορτάσαμε τα λόγια τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά και κανείς

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Θράκης δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Ειδικότερα από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θράκης για τον εντοπισμό προσώπων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκε στο Port Bagage ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νέλων συσκευασίες, ενώ δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης, όπλα φαντάσματα. Από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου κατηγορουμένου, ο οποίος συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, καθώς φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τον οπλισμό στον συλληφθέντα οδηγό. Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες SIM. Επιπλέον κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων. Τα όπλα θα αποστολούν στην Υποδιευθύνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρύβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και τυχόν διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού. Συνελήφθη ο λοδαπός διακινητής που βρισκόταν πίσω από το τροχαίο της 22ης Μαΐου στο πρωτοκλήσι του Δήμου Σουφλίου, όταν ένα Audi που μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες εξετράπη της πορείας του σε παρακείμενο αγρό, ενώ για τον εντοπισμό του οχήματος είχαν κινητοποιηθεί 3 οχήματα της πυροσβεστικής και στενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός είχε διαφύγει αρχικά πεζός, ωστόσο συνελήφθη την επόμενη μέρα σε οικισμό του Εύρου από αστυνομικούς του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Διδυμοτήχου και αξιωματούχους του Frontex που τον είχαν εντοπίσει να οδηγεί με επικίνδυνη ταχύτητα. Το δελτίο τύπου της αστυνομίας αναφέρει ότι συνελήφθη στις 23 Μαΐου το μεσημέρι σε οικισμό του Εύρου από αστυνομικούς του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Διδυμοτήχου, ένας αλλοδαπός διακινητής που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν το δράστη, διότι όπως διαπιστώθηκε βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, οδηγώντας επικίνδυνα γιόταχη αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω όχημα εντοπίστηκε αρχικά σε επαρχιακή οδό του Εύρου από αστυνομικό του Τμήματος Νοριακής Φύλαξης Διδυμοτήχου και αξιωματούχους του Frontex να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να εκτρέπεται τις πορείες του σε παρακείμενο αγρό που ακινητοποιήθηκε, ενώ ακολούθως ο οδηγός του οχήματος διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση και οι παραπάνω μη νόμιμοι μετανάστες που επέβαιναν σε αυτό μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής όπου και νοσηλεύονται. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτήχου. Ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου στη δυτική είσοδο της Νέας Ορεστιάδας μεταξύ του οικισμού Πύργου και της πόλης. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν η γυναίκα που οδηγούσε το ηλεκτρικό σκουτεράκι της μικρού κυβισμού και περιορισμένης ταχύτητας κατευθυνόμενη από τον Πύργο προς το κέντρο της πόλης, η ρόδα του βρήκε σε τρύπα φθορά από παλαιότερο έργο οπτικών ινών. Η οδηγός βρέθηκε στο οδόστρωμα και ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα χάρη στο κράνος που φορούσε. Ωστόσο, η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για περαιτέρω εξετάσεις και υγειονομική περίθαλψη. Λόγω ατύχημα καταδεικνύει πως η χρήση των δρόμων στην περιοχή της Ορεστιάδας παραμένει άκρως επικίνδυνη σε σημείο που εγκαταστάθηκαν οπτικές ίνες ή αγωγή φυσικού αερίου ή άλλες υποδομές δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών εταιριών, όπως και σε άλλες πόλεις της χώρας, καθώς οι επανειλημμένες εξκαφές και τα πρόχειρα μπαλώματα έχουν καταστήσει σε πολλές περιπτώσεις τους δρόμους βομβαρδισμένα τοπία γεμάτα παγίδες για οδηγούς και πεζούς. Ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν βρέχει και καλύπτονται οι τρύπες με νερά χωρίς να μπορεί κανείς να καταλάβει το βάθος και την επικινδυνότητά τους. Αίσιο τέλος είχε περιστατικό με χειριστή στιοσανίδας που βρέθηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του λιμένα Αλεξανδρούπολης, χάρη στην άμεση κινητοποίηση του λιμενικού σώματος και τη συνδρομή πολιτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το συμβάν σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 24 Μαΐου, όταν ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Αλεξανδρούπολης για την ύπαρξη ατόμου σε κίνδυνο στη θάλασσα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Καθοριστική ήταν και η συμβολή δύο χειριστών κανό που βρίσκονταν στην περιοχή και συνέδραμαν στη μεταφορά του διασωθέντα. Αναλυτικά την ανακοίνωση του λιμενικού μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Το δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο ανοίγει υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας με το Capital University της Αιγύπτου, ένας από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, όπως γνωστοποιεί η Πριτανία του Δημοκρατίου. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, αποτελεί σημαντικό σταθμό σε στρατηγική διεθνοποίηση του Δημοκρατίου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μόνιμη ακαδημαϊκή παρουσία του Πανεπιστημίου στην Αίγυπτο. Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες υποψηφίους φοιτητές από τον αραβικό κόσμο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους εκπαιδευτικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Πρώτο βήμα της συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων αποτελεί η λειτουργία του κοινού αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος στη διδασκαλία φυσικής αγωγής, το οποίο θα υλοποιείται από κοινού στο Κάιρο και στην Κομοτηνή μέσω της συνεργασίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με τη Σχολή Φυσικής Αγωγής του Capital University. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των δύο ιδρυμάτων, το παράρτημα το οποίο θα στεγάζεται σε κτηριακές εγκαταστάσεις του Capital University αναμένεται να αναπτύξει προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων σε επιστημονικά πεδία όπως οι γεωπονικές επιστήμες, η ενέργεια, η πληροφορική, τα οικονομικά και οι επιστήμες υγείας, ενισχύοντας την παρουσία του Δημοκρατίου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας μέχρι και την 3η 2 Ιουνίου, σύμφωνα με τα Υπουργεία Κοινωνικής Ενοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Σημειώνεται ωστόσο ότι σήμερα, 25 Μαΐου, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους των προγραμμάτων ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ και ότι στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κλήρωση των δικαιούχων και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, opeka.gr. Όπως αναφέρεται, ο ΟΠΕΚΑ παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, προσφέροντας στους δικαιούχους περισσότερες δυνατότητες επιλογής, προκειμένου να ανταποκριθεί στη μεγάλη συμμετοχή των δικαιούχων, η οποία ξεπερνάει τις 128.000 αιτήσεις. Τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τις 10 Ιουνίου μέχρι και τις 28 Φεβρουάριου 2027. Συνεδριάζει σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 8η τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο, με τηλεδιάσκεψη και διαζώσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομοτηνή. Ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 4 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης. Δείτε τα αναλυτικά και στο radioevros.gr. 4.335.846 δικαιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα από σήμερα 25 μέχρι και τις 29 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα για αυτή την εβδομάδα από τον ΙΕΦΚΑ, 26 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026. 28 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους ξανά για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026. 29 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων του νόμου του 2021, ενώ 25 με 29 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους στη συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Τέλος, 29 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής. Δικαιούχοι θα πληρωθούν επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, θα δοθούν χρήματα σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, δικαιούχοι θα λάβουν χρήματα στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και τέλος θα πραγματοποιηθεί πληρωμή σε δικαιούχους φορείς για εισφορές προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Ο Δήμος Δημοτήχου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 27 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου στον ιστορικό χώρο του Κάστρου Δημοτήχου, στο πλαίσιο των Βυζαντινών Γιορτών Κάστρου, καλέ πανηγύρι Δήμου Δημοτήχου. Για 6 ημέρες η πόλη του Δημοτήχου θα φιλοξενήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα αφιερωμένο στην παράδοση, την ιστορία, τη μουσική και το χορό, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, χοροδιών και καλλιτεχνικών σχημάτων. Φέτος αποτελεί μια ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι ο εορτασμός των Παλαιολογίων 2026, ημέρα μνήμης του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, με θρησκευτικές και πολιτιστικές δράσεις της στιγμής, συμπίπτει και εντάσσεται οργανικά μέσα στις Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου, συνθέτοντας ένα μεγάλο αυθεντικό πανηγύρι ιστορικής αναφοράς και πολιτισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επετειακή συναυλία χοροδίας, παραδοσιακούς χορούς και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, παιδικά χορευτικά και χοροδίες, πολιτιστικά αφιερώματα και λαογραφικές παρουσιάσεις, συμμετοχές πολιτιστικών συλλόγων και φορέων. Ο Δήμος Δημοτήχου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή πολιτισμού και παράδοσης που αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα μέχρι 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το 4ο Πανεύριο Μαθητικό Φεστιβάλ Τοπικής Ιστορίας και Παραδοσιακής Μουσικής με τίτλο «Στα βήματα της παράδοσης, οι πατρίδες που δεν σβήνουν» στο υπαίθριο θέατρο Αλτιν Αλμάζη. Το 4ο φεστιβάλ εστιάζει στα παραδοσιακά τραγούδια και τους χορούς των περιοχών που έμειναν εκτός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τη συμμετοχή σχολικών μονάδων της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου, μαθητές και εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν δράσεις αφιερωμένες στην τοπική ιστορία και τη μουσικοχορευτική παράδοση του ελληνισμού, μεταφέροντας μηνύματα μνήμης, συνέχειας και πολιτισμού. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Χρόνης Αϊδονίδης, τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, τη Διευθύνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Εύρου και το Αρχείο Μουσικολαογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Ταξιδεύοντας με την Τέχνη και το Λόγο, σε συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στη Μουσική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με τίτλο «Μουσικοθεραπεία, η θεραπευτική διάσταση της μουσικής και οι θεραπευτικές εφαρμογές της» με εισηγητές τον Απόστολο Λάσχο και τον Άγγελο Μπέντι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
2: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Είναι καθημερινή συμβουλή.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
9: Συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 23 Μαΐου σε περιοχές της Θράκης δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων και βρέθηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια χωρίς διακριτικά στοιχεία. Συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής που βρισκόταν πίσω από το τροχαίο της 22ης Μαΐου στο πρώτο κλήσι, όταν ένα Audi που μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες εξετράπη της πορείας του σε παρακείμενο αγρό, ενώ για τον εντοπισμό του οχήματος είχαν κινητοποιηθεί 3 οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός είχε διαφύγει αρχικά πεζός, ωστόσο συνελήφθη την επόμενη ημέρα σε οικισμό του Εύρου. Τον δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο ανοίγει η υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας με το Capital University της Αιγύπτου, ενός από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 8η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο, με τηλεδιάσκεψη και διαζώσεις, με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η πληρωμή των συντάξεων μηνός Ιουνίου περιλαμβάνεται στις προγραμματισμένες εβδομαδιαίες του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το διάστημα 25 έως 29 Μαΐου.
8: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεραστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 23 Μαΐου σε περιοχές της Θράκης δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων και βρέθηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια χωρίς διακριτικά στοιχεία. Συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής που βρισκόταν πίσω από το τροχαίο της 22ης Μαΐου στο πρώτο κλήσι, όταν ένα Audi που μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες εξετράπη της πορείας του σε παρακείμενο αγρό, ενώ για τον εντοπισμό του οχήματος είχαν κινητοποιηθεί 3 οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός είχε διαφύγει αρχικά πεζός, ωστόσο συνελήφθη την επόμενη ημέρα σε οικισμό του Εύρου. Τον δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο ανοίγει η υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας με το Capital University της Αιγύπτου, ενός από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 8η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο, με τηλεδιάσκεψη και διαζώσεις, με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η πληρωμή των συντάξεων μηνός Ιουνίου περιλαμβάνεται στις προγραμματισμένες εβδομαδιαίες του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το διάστημα 25 έως 29 Μαΐου.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Βουνό ή θάλασσα?
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25 930 22 982.

0: 27888 και στην Καβίλη Ορεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
0: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 23 Μαΐου σε περιοχές της Θράκης δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων και βρέθηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια χωρίς διακριτικά στοιχεία. Συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής που βρισκόταν πίσω από το τροχαίο της 22ης Μαΐου στο πρώτο κλήσι, όταν ένα Audi που μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες εξετράπη της πορείας του σε παρακείμενο αγρό, ενώ για τον εντοπισμό του οχήματος είχαν κινητοποιηθεί 3 οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός είχε διαφύγει αρχικά πεζός, ωστόσο συνελήφθη την επόμενη ημέρα σε οικισμό του Εύρου. Τον δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο ανοίγει η υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας με το Capital University της Αιγύπτου, ενός από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 8η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο, με τηλεδιάσκεψη και διαζώσεις, με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η πληρωμή των συντάξεων μηνός Ιουνίου περιλαμβάνεται στις προγραμματισμένες εβδομαδιαίες του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το διάστημα 25 έως 29 Μαΐου.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών.

0: σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026 σε περιοχές της Θράκης δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Ειδικότερα από το Τμήμα Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Θράκης για τον εντοπισμό προσώπων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκόων Τουρκίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκε στο Port Bagaz ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους ήταν συσκευασμένα σε διαφανείς νέλον συσκευασίες, ενώ δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης, όπλα φαντάσματα. Από την επακόλουθη προανακριτική διαδικασία προέκυψε η εμπλοκή και του δεύτερου κατηγορούμενου, ο οποίος συνελήφθη με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, καθώς φέρεται να παρέδωσε το όχημα και τον οπλισμό στον συλληφθέντα οδηγό. Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 πιστόλια, 25 γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα και 2 κάρτες SIM. Επιπλέον κατασχέθηκε και το όχημα ως μέσο τέλεσης εγκληματικών πράξεων. Τα όπλα θα αποστολούν στην Υποδιευθύνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακές εξετάσεις. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διακρύβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας, καθώς και τυχόν διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης οπλισμού. Συνελήφθη ο λοδαπός διακινητής που βρισκόταν πίσω από το τροχείο της 22ης Μαΐου στο πρωτοκλήσι του Δήμου Σουφλίου, όταν ένα Audi που μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες εξετράπει της πορείας του σε παρακείμενο αγρό, ενώ για τον εντοπισμό του οχήματος είχαν κινητοποιηθεί 3 οχήματα της πυροσβεστικής και στενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός είχε διαφύγει αρχικά πεζός, ωστόσο συνελήφθη την επόμενη μέρα σε οικισμό του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος νοριακής φύλαξης Δημοτήχου και αξιωματούχους του Frontex που τον είχαν εντοπίσει να οδηγεί με επικίνδυνη ταχύτητα. Το δελτίο τύπου της αστυνομίας αναφέρει ότι συνελήφθη στις 23 Μαΐου το μεσημέρι σε οικισμό του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος νοριακής φύλαξης Δημοτήχου, ένας αλλοδαπός διακινητής που προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας με νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν το δράστη, διότι όπως διαπιστώθηκε βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας, οδηγώντας επικίνδυνα και όταχη αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω όχημα εντοπίστηκε αρχικά σε επαρχιακή οδό του Εύρου από αστυνομικό του τμήματος νοριακής φύλαξης Δημοτήχου και αξιωματούχους του Frontex να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να εκτρέπεται τις πορείες του σε παρακείμενο αγρό που ακινητοποιήθηκε, ενώ ακολούθως ο οδηγός του οχήματος διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση και οι παραπάνω μη νόμιμοι μετανάστες που επέβαιναν σε αυτό μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής όπου και νοσηλεύονται. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου. Ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου στη δυτική είσοδο της Νέας Ορεστιάδας μεταξύ του οικισμού Πύργου και της πόλης. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν η γυναίκα που οδηγούσε το ηλεκτρικό σκουτεράκι της μικρού κυβισμού και περιορισμένης ταχύτητας κατευθυνόμενη από τον Πύργο προς το κέντρο της πόλης, η ρόδα του βρήκε σε τρύπα φθορά από παλαιότερο έργο οπτικών ινών. Η οδηγός βρέθηκε στο οδόστρωμα και ευτυχώς απέφυγε τα χειρότερα χάρη στο κράνος που φορούσε. Ωστόσο, η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο για περαιτέρω εξετάσεις και υγειονομική περίθαλψη. Λόγω ατύχημα καταδεικνύει πως η χρήση των δρόμων στην περιοχή της Ορεστιάδας παραμένει άκρως επικίνδυνη σε σημείο που εγκαταστάθηκαν οπτικές ίνες ή αγωγή φυσικού αερίου ή άλλες υποδομές δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών εταιριών, όπως και σε άλλες πόλεις της χώρας, καθώς οι επανειλημμένες εξκαφές και τα πρόχειρα μπαλώματα έχουν καταστήσει σε πολλές περιπτώσεις τους δρόμους βομβαρδισμένα τοπία γεμάτα παγίδες για οδηγούς και πεζούς. Ενώ το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο όταν βρέχει και καλύπτονται οι τρύπες με νερά χωρίς να μπορεί κανείς να καταλάβει το βάθος και την επικινδυνότητά τους. Αίσιο τέλος είχε περιστατικό με χειριστή στιοσανίδας που βρέθηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή δυτικά του λιμένα Αλεξανδρούπολης, χάρη στην άμεση κινητοποίηση του λιμενικού σώματος και τη συνδρομή πολιτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το συμβάν σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 24 Μαΐου, όταν ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Αλεξανδρούπολης για την ύπαρξη ατόμου σε κίνδυνο στη θάλασσα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Καθοριστική ήταν και η συμβολή δύο χειριστών κανό που βρίσκονταν στην περιοχή και συνέδραμαν στη μεταφορά του διασωθέντος.

0: Αναλυτικά την ανακοίνωση του λιμενικού μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Το δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο ανοίγει υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας με το Capital University της Αιγύπτου, ένας από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, όπως γνωστοποιεί η Βρετανία του Δημοκρατίου. Η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, αποτελεί σημαντικό σταθμό στη στρατηγική διεθνοποίηση του Δημοκρατίου και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μόνιμη ακαδημαϊκή παρουσία του Πανεπιστημίου στην Αίγυπτο. Η πρωτοβουλία αναμένεται να προσφέρει πρόσβαση σε χιλιάδες υποψηφίους φοιτητές από τον αραβικό κόσμο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και τους εκπαιδευτικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Πρώτο βήμα της συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων αποτελεί η λειτουργία του κοινού αγγλόφωνου προπτυχιακού προγράμματος στη διδασκαλία φυσικής αγωγής, το οποίο θα υλοποιείται από κοινού στο Κάιρο και στην Κομωτινή μέσω της συνεργασίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με τη Σχολή Φυσικής Αγωγής του Capital University. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των δύο ιδρυμάτων, το παράρτημα το οποίο θα στεγάζεται σε εκτεριακές εγκαταστάσεις του Capital University αναμένεται να αναπτύξει προγράμματα σπουδών όλων των κύκλων σε επιστημονικά πεδία όπως οι γεωπονικές επιστήμες, η ενέργεια, η πληροφορική, τα οικονομικά και οι επιστήμες υγείας, ενισχύοντας την παρουσία του Δημοκρατίου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας μέχρι και την 3η 2 Ιουνίου, σύμφωνα με τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ. Σημειώνεται ωστόσο ότι σήμερα, 25 Μαΐου, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους των προγραμμάτων ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ και ότι στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κλήρωση των δικαιούχων και τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ, opeka.gr. Όπως αναφέρεται, ο ΟΠΕΚΑ παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των επιχειρήσεων, προσφέροντας στους δικαιούχους περισσότερες δυνατότητες επιλογής, προκειμένου να ανταποκριθεί στη μεγάλη συμμετοχή των δικαιούχων, η οποία ξεπερνάει τις 128.000 αιτήσεις. Τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τις 10 Ιουνίου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2027. Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 8η τακτική συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο, με τηλεδιάσκεψη και διαζώσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομωτινή. Ενώ στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 4 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης. Δείτε τα αναλυτικά και στο radioevros.gr. 4.335.846 δικαιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα από σήμερα 25 μέχρι και τις 29 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα για αυτή την εβδομάδα από τον ΙΕΦΚΑ, 26 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026. 28 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους ξανά για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026. 29 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων του νόμου του 2021, ενώ 25 με 29 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους στη συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ. Τέλος, 29 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής. Δικαιούχοι θα πληρωθούν επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. Θα δοθούν χρήματα σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. Δικαιούχοι θα λάβουν χρήματα στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Και τέλος, θα πραγματοποιηθεί πληρωμή σε δικαιούχους φορείς για εισφορές προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Ο Δήμος Δημοτήχου σας προσκαλεί στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από τις 27 Μαΐου μέχρι την 1η Ιουνίου στον ιστορικό χώρο του Κάστρου Δημοτήχου στο πλαίσιο των Βυζαντινών Γιορτών Κάστρου Καλέ Πανηγύρι Δήμου Δημοτήχου. Για 6 ημέρες η πόλη του Δημοτήχου θα φιλοξενήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα αφιερωμένο στην παράδοση, την ιστορία, τη μουσική και το χορό, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, χοροδιών και καλλιτεχνικών σχημάτων. Φέτος αποτελεί μια ευτυχή συγκυρία το γεγονός ότι ο εορτασμός των Παλαιολογίων 2026, ημέρα μνήμης του τελευταίου Βυζαντινού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, με θρησκευτικές και πολιτιστικές δράσεις της στιγμής, συμπίπτει και εντάσσεται οργανικά μέσα στις Βυζαντινές Γιορτές Κάστρου, συνθέτοντας ένα μεγάλο αυθεντικό πανηγύρι ιστορικής αναφοράς και πολιτισμού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επαιτειακή συναυλία χοροδίας, παραδοσιακούς χορούς και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, παιδικά χορευτικά και χοροδίες, πολιτιστικά αφιερώματα και λαογραφικές παρουσιάσεις, συμμετοχές πολιτιστικών συλλόγων και φορέων. Ο Δήμος Δημοτήχου καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή πολιτισμού και παράδοσης που αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της πόλης. Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα μέχρι 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το 4ο Πανεύριο Μαθητικό Φεστιβάλ Τοπικής Ιστορίας και Παραδοσιακής Μουσικής με τίτλο «Στα βήματα της παράδοσης, οι πατρίδες που δεν σβήνουν» στο υπαίθριο θέατρο Αλτιν Αλμάζη. Το 4ο φεστιβάλ εστιάζει στα παραδοσιακά τραγούδια και τους χορούς των περιοχών που έμειναν εκτός των συνόρων της ελληνικής επικράτειας μετά τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τη συμμετοχή σχολικών μονάδων της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου, μαθητές και εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν δράσεις αφιερωμένες στην τοπική ιστορία και τη μουσικοχορευτική παράδοση του ελληνισμού, μεταφέροντας μηνύματα μνήμης, συνέχειας και πολιτισμού. Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης Χρόνης Αϊδονίδης, τον Δήμο Αλεξανδρούπολης, την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, τη Διευθύνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Εύρου και το Αρχείο Μουσικογλαγραφικής Παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης. Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Ταξιδεύοντας με την Τέχνη και τον Λόγο, σε συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με τη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στη Μουσική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη με τίτλο «Μουσικοθεραπεία, η θεραπευτική διάσταση της μουσικής και οι θεραπευτικές εφαρμογές της» με εισηγητές τον Απόστολο Λάσχο και τον Άγγελο Μπέντι. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 23 Μαΐου σε περιοχές της Θράκης δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων και βρέθηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια χωρίς διακριτικά στοιχεία. Συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής που βρισκόταν πίσω από το τροχαίο της 22ης Μαΐου στο πρώτο κλήσι, όταν ένα Audi που μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες εξετράπη της πορείας του σε παρακείμενο αγρό, ενώ για τον εντοπισμό του οχήματος είχαν κινητοποιηθεί 3 οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός είχε διαφύγει αρχικά πεζός, ωστόσο συνελήφθη την επόμενη ημέρα σε οικισμό του Εύρου. Τον δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο ανοίγει η υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας με το Capital University της Αιγύπτου, ενός από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 8η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο, με τηλεδιάσκεψη και διαζώσεις, με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η πληρωμή των συντάξεων μηνός Ιουνίου περιλαμβάνεται στις προγραμματισμένες εβδομαδιαίες του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το διάστημα 25 έως 29 Μαΐου.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Στο www.eurocamp.gr.
6: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Συνελήφθησαν τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου 23 Μαΐου σε περιοχές της Θράκης δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων και βρέθηκε ταξιδιωτικό σάκος που περιείχε 25 πιστόλια χωρίς διακριτικά στοιχεία. Συνελήφθη αλλοδαπός διακινητής που βρισκόταν πίσω από το τροχαίο της 22ης Μαΐου στο πρώτο κλήσι, όταν ένα Audi που μετέφερε 7 παράτυπους μετανάστες εξετράπη της πορείας του σε παρακείμενο αγρό, ενώ για τον εντοπισμό του οχήματος είχαν κινητοποιηθεί 3 οχήματα της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο οδηγός είχε διαφύγει αρχικά πεζός, ωστόσο συνελήφθη την επόμενη ημέρα σε οικισμό του Εύρου. Τον δρόμο για την ίδρυση και λειτουργία παραρτήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Κάιρο ανοίγει η υπογραφή ειδικού μνημονίου συνεργασίας με το Capital University της Αιγύπτου, ενός από τα μεγαλύτερα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 6 το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η 8η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο, με τηλεδιάσκεψη και διαζώσεις, με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η πληρωμή των συντάξεων μηνός Ιουνίου περιλαμβάνεται στις προγραμματισμένες εβδομαδιαίες του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το διάστημα 25 έως 29 Μαΐου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργατές. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
6: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
5: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
7: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
8: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
7: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι η εκπομπή. Sare felice e tu lo sai. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα κόσμε. Είναι Δευτέρα, είναι 25 Μαΐου του 2026 και είμαστε και πάλι έτοιμοι για το ξεκίνημα μιας νέας μουσικής εβδομάδας εδώ στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο.

Μια μεγάλη, μεγάλη, πολύ μεγάλη καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα στη Δέσποινα, καλησπέρα στη Λούλα. Καλησπέρα στο Δημήτρη, καλησπέρα στον Απόστολο. Καλησπέρα στη Μαρία και στην άλλη τη Μαρία. Καλησπέρα στην Τασία και στο Δημήτρη, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι απόψε είναι η αρχή μιας νέας εβδομάδας. Και έτσι λοιπόν μου ήρθε μια φλασιά που λέμε να κάνω μια εκπομπή απόψε, όπου θα ακούσουμε τραγούδια που θα έχουν μέσα στους στίχους τους αναφορές για τα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή, είτε την ελληνοτουρκική φιλία, είτε την προσέγγιση των λαών, είτε τις διενέξεις, είτε τις καταστροφές που έχουν προκληθεί, όπως αυτά αναφέρονται μέσα στα ελληνικά τραγούδια, θα τα προσπαθήσουμε να τα προσεγγίσουμε απόψε. Να πω ότι και αυτή την εκπομπή την φέρνουν κοντά σας τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, αλλά και οι υπηρεσίες στο στούντιο ή κέντρο, όπως θέλετε, ο χώρος υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, στο Ποντομέντικα, μια νέα επιχείρηση δίπλα στον Πευκόνα της πόλης, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, με τηλέφωνο το 6957 18 65 32, για να κλείσετε τα ραντεβού σας τώρα που καλοκαιριάζει, τώρα που είναι επιτακτικότερη η ανάγκη της φροντίδας των ποδιών μας, καθώς αρχίζουμε και τα αναδεικνύουμε, αρχίζουμε και τα εκθέτουμε και στα βλέμματα του κόσμου, αλλά και παράλληλα προσπαθούμε να περιποιηθούμε και τα νύχια μας έτσι, για την φιλαρέσκειά μας. Λοιπόν, όπως και να έχει, είτε πρόκειται για την υγεία, είτε πρόκειται για την ομορφιά, το Ποντομέντικα της Μπελιάκου Μαρίας σας περιμένει εκεί, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 και στο 6957 18 65 32. Έτσι λοιπόν, ας αρχίσουμε εμείς λιγάκι-λιγάκι, έτσι χαλαρά, λίγο-λίγο, να πάμε πάντα από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Αμοθράκης, αλλά και της υπόλοιπης Θράκης, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, και φυσικά το radioevros.gr για όλο μα όλο τον κόσμο. Πάμε να ακούσουμε Πασχάλη Τερζή και Μαρίνα Μανουλάκου, Αρχιπέλαγος.

Έτσι που λέτε. Μια θάλασσα από εδώ, μια θάλασσα από εκεί, λίγο λιγότερο από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι θέλουμε, δεν θέλουμε, είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε αυτούς τους γείτονες. Και στα πλαίσια της ανθρώπινης συνύπαρξης, κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όχι από τους πολιτικούς. Αυτοί κάνουν το παιχνίδι τους, αυτοί αρέσκονται στο να δημιουργούν εντάσεις, αυτοί αρέσκονται στο να αγοράζουν, προμηθεύονται, να πολλούν και να χρησιμοποιούν όπλα. Δηλαδή δεν έχουν τόσες διαφορές και υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Ακόμα και σε εποχές που το πολιτισμικό επίπεδο ήταν πολύ χαμηλότερο, ακόμα και τότε, όπως στην περίοδο της καταστροφής της Σμύρνης από τον Κεμάλ και τις ορδές του, ακόμα και τότε υπήρχαν μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων, Τούρκων, οι οποίοι έκρυβαν Έλληνες και εξακολούθησαν ακόμα και αργότερα, όταν με το καλό σωθήκανε, να έχουν σχέσεις όταν εξομαλύνθηκαν τα πράγματα. Όπως και να έχει, είναι δύσκολες οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και ιστορικά και γεωγραφικά και γενικώς. Πάμε εμείς να παραμείνουμε στα τραγούδια. Μεν Εξέδες και Ζουμπούλια, ένα πολύτικο τραγούδι από την Κατερίνα Παπαδοπούλου.

Έτσι λοιπόν, για να εμπλουτίσουμε και τις γνώσεις μας, ήβαλα είναι τα ζουμπούλια, ήβαλα. Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγούδι λίγο διαφορετικό, μια και πιάσαμε έτσι τέτοιο ρυθμό. Πόλη Κωνσταντινούπολη θα τραγουδήσει η Μαρία Φαραντούρη. Για πάμε.

Αυτή ήταν και η Μαρία Φαραντούρη. Λοιπόν, για να δούμε πού μπορούμε να πάμε τώρα. Έχω εδώ ένα τραγούδι του Δημήτρη, που ερμηνεύει ο Δημήτρης Μητροπάνος με την Πετρίς Αλπαία στη Σμύρνη και το Αϊβάλι λέγεται. Για να το ακούσουμε.

Αυτή ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος και η Πετρή Σαλπέα και θα πάμε να ακούσουμε ένα απόλυτα αναγνωρίσιμο τραγούδι. Εξυπακούεται αυτό. Αυτονόητο το νιώθω. Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο ή απλά Βόσπορος του Αλκίνου Ιωαννίδη. Ας το ακούσουμε και ας οδηγηθούμε με αυτό στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Ξαναρχόμαστε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Evrou. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
9: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Είναι εδώ.
10: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
9: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
10: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
11: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
9: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
10: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Και να είμαστε πάλι εδώ. Να είμαστε εδώ για το δεύτερο ημίωρο. Κοντεύει να πάει 9 παρα 25 και ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο που λέγαμε, το Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια βραδιά απόψε που ασχολούμαστε με τραγούδια, ελληνικά τραγούδια, τα οποία έχουν στους στίχους τους κάτι από τη γείτονα. Δηλαδή, κάτι που να σχετίζεται με την, με τα ελληνοτουρκικά, με την ελληνοτουρκική φιλία, με τις ελληνοτουρκικές διενέξεις, με τις χαμένες πατρίδες, με περιστατικά, με φόβους, πόνους και πάει λέγοντας, είχε χάρες ακόμα. Ό,τι βρίσκουμε μέσα στα τραγούδια λοιπόν, το έχουμε εδώ απόψε ως αφιέρωμα σε αυτήν την εκπομπή. Για να δείτε δηλαδή πόσα πράγματα έχουμε γράψει και εμείς στα τραγούδια μας, ή έχουμε τραγουδήσει και από κοινού, όπως ήταν το Αρχιπέλαγος δηλαδή και στις δύο γλώσσες. Γενικά, ό,τι υπάρχει πέραν της πολεμικής κατάστασης ενίοτε και μια ζήμωση μεταξύ των λαών. Λοιπόν, εδώ, Ράδιο Εύρος 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη, και radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και εκεί σε όλο τον κόσμο. Εμείς στέλνουμε την αγάπη μας γιατί μας ακούν Έλληνες από διάφορες περιοχές του πλανήτη και είναι γνωστό ότι όλος ο πλανήτης είναι γεμάτος από Έλληνες. Παντού υπάρχει και κάποιος. Μαζί μας πάντοτε είναι το Ποντομέντικα της Μαρίας Μπελιάκου, εκεί όπου μπορείτε να απολαύσετε υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών. Τώρα που καλοκαιριάζει κιόλας, ένας λόγος παραπάνω, καλοκαίριασε ήδη. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, εδώ στην Οριστιάδα, ένας νέος και πανέμορφος χώρος, συμπαθητικότατος. Θα το δείτε, θα το καταλάβετε, θα με νιώσετε. Νιώθεις πολύ οικία στην Μπελιάκου τη Μαρία, σε αυτό το στούντιο ή κέντρο ποδολογίας, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το εσείς. 6-9-57-18-65-32, να επαναλάβω, 6-9-57-18-65-32 το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. Και εμείς ας προχωρήσουμε σιγά σιγά, θα πάμε σε μια εμπειρία του Αλκίνου, του Ιωαννίδη, εδώ με την παλιά οτομοτρίτς, όταν κινούνταν τέλος πάντων, ο ντόπιος λέγεται.

Αυτά λοιπόν για τη Σμύρνη, το Αϊβαλί και τον Μπάμπι Τσέρτο. Να πάμε σε ένα τραγούδι που εντάξει είναι εμβληματικό αυτό. Η Σμύρνη μάνα καίγεται, το γνωρίζουμε. Είναι στίχη του Πυθαγόρα και μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Πάμε να τα ακούσουμε από τον Γιώργο Νταλάρα.

Έτσι λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Δαλάρας και μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα, να πάμε, για να δούμε πού να πάμε. Να πάμε πάλι στον Μπάμπι Τσέρτο να ακούσουμε μια Σμυρνιά. Δεν τραγουδάει μόνο για τη Σμύρνη, τραγουδάει για συγκεκριμένα πρόσωπα ο Τσέρτος.

Αυτά λοιπόν από το Μπαμπιτσέρτο και μπορούμε να πάμε τώρα να δούμε μια άλλη οπτική πέρα από τον καταστροφό, πέρα του πολιτικού και στρατιωτικού σκέλους των δύο πλευρών ως αντιμαχόμενες δυνάμεις. Να δούμε την πλευρά την ανθρώπινη, την ατομική, τον προσωπικό πόνο ή την προσωπική απογοήτευση, ακόμα και τα προσωπικά συναισθήματα αγάπης. Είναι ο Γιώργος Νταλάρας και μέσα του Βοσπόρου τα στενά, το τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, το δεύτερο για απόψε, ούτως ώστε να αλλάξουμε ώρα και να πούμε στη δεύτερη ώρα του αφιερώματος αυτού. Πάμε.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
8: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
7: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
8: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
7: Το καλοκαίρι

9 και 2 πρώτα λεπτά και έχουμε εισέλθει στο δεύτερο ωραίο σκέλος του Εύβοιχου Μουσικοδρομίου. Σήμερα εδώ, απόψε, από την πόλη της Οριστιάδας, πάντα της ακριτικής Οριστιάδας και το Ράδιο Εύρος. Το Ράδιο Εύρος που ακούγεται και το ακούτε, το εντοπίζετε στα FM από τους 97,1 για όσους ζείτε ήδη έρχεστε από το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, στους 95,3 για όσους ζείτε ήδη έρχεστε από το νότιο τμήμα του νομού, αλλά και δυτικά προς την υπόλοιπη Θράκη. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι μας ακούτε και διαδικτυακά. Και διαδικτυακά πάντα μέσω του radioevros.gr, το οποίο είναι και ο επίσημος ιστότοπος του ραδιοφώνου, όπου μπορείτε και να διαβάζετε τις ειδήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, γιατί αυτό ξαγρυπνάει, παγρυπνάει, εφημερεύει, διανυκτερεύει, τα κάνει όλα 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Είμαστε εδώ απόψε, μια μέρα σαν για τη σημερινή, ή μάλλον μια μέρα τη σημερινή. Είναι 25 Μαΐου του 2026 και εμείς τραγουδάμε τραγούδια που έχουν μέσα στους στίχους τους κάτι από Ελλάδα και Τουρκία. Κάτι από χαμένες πατρίδες, κάτι από συνύπαρξη, κάτι από αλληλοεπηρεασμούς, κάτι από διενέξεις, κάτι από όλα. Όπως έχει αποτυπωθεί αυτή η γυτνίαση, αυτή η αλληλοεπίδραση εδώ και εκατονταετίες πλέον, χιλιά τόσα χρόνια. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε πάντοτε μαζί με το στούντιο ή κέντρο των υπηρεσιών ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, το Ποντομέντικα. Το Ποντομέντικα, το οποίο δραστηριοποιείται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην πόλη της Οριστιάδας, από την νότια πλευρά του Πευκώνα, δίπλα ακριβώς. Είναι πάρα πολύ εύκολο στο να το εντοπίσετε. Διαφορετικά, κάντε ένα τηλέφωνο 6957 1865 32 για να κλείσετε το ραντεβού σας. Το Ποντομέντικα, λοιπόν, της Μπελιάκου Μαρία, είναι αυτό που προσφέρει την εκπομπή αυτή. Και εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε σιγά σιγά, να συνεχίσουμε σιγά σιγά και να πάμε σε αυτό που λέγαμε από νωρίτερα, δηλαδή ότι η συνύπαρξη και η γυτνίαση και οι αλληλοεπιρροές μεταξύ των πολιτισμών έχουν δημιουργήσει διάφορα ακουστικά θαύματα. Π.χ. ένα τραγούδι τέτοιο θα λέγαμε ότι είναι η Μισρούλου, ένα τραγούδι που το πήρε ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, και το έκανε και στους δρόμους της φωτιάς να πάρει Όσκαρ, την παραπάνω δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη Γλυκερία να τραγουδά αυτή την περιβόητη Μισρλού.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μη Σιρλού, έτσι όπως την εμπνεύστηκε τέλος πάντων ο Νίκος ο Ρουμπάνης, μια παγκόσμια επιτυχία η Μη Σιρλού. Αλλά εγώ έκανα ένα λάθος που πρέπει να το διορθώσω. Στο Pulp Fiction είναι που έβαλε ο Βαγγέλης ο Παπαθανασίου το συγκεκριμένο τραγούδι και να κάπως έτσι

Λίγο πιο γρήγορο, λίγο πιο μπιτάτο που θα λέγαμε, αλλά δεν μπορεί κανείς να μην αναγνωρίσει αυτόν το χαρακτηριστικό, το συγκεκριμένο ρυθμό. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε ότι η μουσική δεν έχει όρια, δεν έχει κλισέ, δεν έχει τείχους, δεν έχει πατρίδες, μπορεί να διεθνοποιείται και να αγγίζει τις ψυχές όλων.

Έτσι λοιπόν. Κάπως έτσι έγινε η Μισρλού και έγινε παγκόσμια γνωστή. Πάμε παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε Κατσατζίδη. Είναι δυνατόν Κατσατζίδης να μην τραγούδαγε ποτέ κάτι που να έχει σχέση με όλα αυτά, ως Πόντιος, ως άνθρωπος που βίωσε τον ξεριζωμό, ως απόγονος ξεριζωμένων τέλος πάντων. Ο Στέλιος Κατσατζίδης ήταν λογικό να τραγουδήσει πολλά τραγούδια που είχαν να κάνουν με τον ελληνισμό της πόλης, με τον ποντιακό ελληνισμό και ούτω καθεξής. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντινούπολης, ένα τραγούδι του.

Αυτός ήταν λοιπόν και ο Στέλιος ο Καζαντζίδης και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα σιγά σιγά να ακούσουμε ποιον, να ακούσουμε τον Πέτρο Γαϊτάνο. Ο Πέτρος Γαϊτάνος και ο Γιώργος Θεοφάνους έχουν ένα τραγούδι που λέγεται «Σμύρνη εσύ».

τραπέζια και τα σύννια στο μπουφέ. Τώρα ανάσες και κραυγές στη γη του τρόμου, με ραβανί και μπακλαβά και της γιαγιάς το κιουνέ.

Είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν το γνώριζα, το ομολογώ. Βλέπω στίχους Θάνου Παπανικολάου. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να πει κανείς. Έχω μείνει άναυδος έτσι. Ακούω με το στόμα ανοιχτό. Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Μπράβο. Θα το έχω υπόψη μου κι εγώ. Λοιπόν, πάμε πίσω στο μακρινό 1948. Η Σούλα Καλφοπούλου και ο Γιάννης Σταμούλης τραγουδούν «Γιλντίζ», πανσέλινο στο Βόσπορο συγκεκριμένα.

Μπροστά από το ωραίο Γιλντίζ, αλλά εγώ σήμερα μαθαίνω. Μαθαίνω μαζί σας. Μαθαίνω πραγματικά. Στίχη Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Αυτό που μου κάνει εντύπωση για εκείνη την εποχή, τη μουσική την έχει γράψει η Σούλα Καλφοπούλου. 1948. Γυναίκα, μουσικός, γράφει μουσική και ερμηνεύει κιόλας. Είναι από τα πολύ έτσι, εντυπωσιακά πράγματα. Δεν ξέρω, σήμερα έχω μείνει λίγο άναυδος εδώ. Είπαμε, μέσα από τα τραγούδια αναδεικνύονται πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται μόνο η ένταση του πολιτικο-οικονομικού στρατιωτικού μοντέλου. Πίσω από όλα αυτά υπάρχουν και άνθρωποι, υπάρχει καθημερινότητα. Υπάρχουν οι πόνοι, υπάρχουν οι αγάπες, υπάρχουν οι θυσίες, υπάρχουν τα πάντα. Λοιπόν, θα ακούσουμε δύο τραγούδια και θα πάμε στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Άσπρο καΐκι στη Νέα Πέραμο, τον Παντελή Θαλασσινό, και τι σε μέλη εσένανε από την Γλυκερία.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργατές. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
3: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
2: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
3: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
4: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.

0: Ποντομέντικα, Μπελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
1: Να είμαστε λοιπόν στις 10 παρα 25 και στο τελευταίο ημίωρο του φετινού, θα έλεγα, του απόψινου εύηχου μουσικοδρομίου. Ακούμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, με μια σχέση αγάπης και μίσους, με μια σχέση αναγκαστικής συνύπαρξης, με μια σχέση που μεταβάλλεται μέσα στο πέρασμα των ετών, κρατώντας στοιχεία και δημιουργώντας είτε εντάσεις, είτε αγάπες, είτε προστριβές, είτε αδελφοποιήσεις, ό,τι θέλετε δημιουργεί αυτή η σχέση. Και φυσικά λογικό είναι να έχει περιγραφεί μέσα τα τραγούδια. Είναι μια εκπομπή που την προσφέρει το Ποντομέντικα της Μπελιάκου Μαρίας για υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, από την νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης, δίπλα ακριβώς στο Πευκώνα, 6957 18 65 32, το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας. Πάμε γρήγορα γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο και δεν θα τα προλάβουμε όλα. Σίγουρα δεν θα τα προλάβουμε όλα, εν πάση περιπτώσει θα προλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Πέτρος Γαϊτάνος και Έχε Γεια Παναγιά και Παντελής Θελασσινός στα Σμυρναίικα τραγούδια.

Πήραμε λοιπόν για μια γεύση από τα Ιβαλιώτη Κοζιμπέγικο. Θα τα αφήσω να παίζει από κάτω λιγάκι για να ακούσουμε. Να ακούσουμε τη Στέλλα τη Σμυρνιά από το νότιο το Σφακιανάκι. Να ακούσουμε τις μάγισσες τη Σμύρνη από τη Φωτεινή Δάρα. Και τον Νίκο Ξυλούρη να τραγουδά χίλια μύρια κύματα μακριά το Αϊβαλί. Με αυτά θα σας αφήσω, θα σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και θα σας υποσχεθώ και αύριο, αν είμαστε γεροί, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Γεια σου Χριστόδουλε. Λοιπόν, χαίρομαι που ακούτε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ και το Ποντομέντικα της Μαρίας της Μπελιάκου. Και δεν έχω παρά να προσθέσω ότι και αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε 7 με 10 Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ στην πρωινή περιπολία, 10 με 1 Νίκος Πατούνας και Ευροσκόπιο, 2 και 5.30 Σταυρούλα Γελαδαράκη με τα κεντρικά δελτία ειδήσεων, από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων και μετά στις 8 πάλι μαζί παρεούλα. Γεια σας, εις το επανακούιν.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Βουνό ή θάλασσα?
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
5: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
9: 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

κρατάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Με δυο

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν και

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια